0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει, ας το φίδι μες στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα, πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον δρόμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκεί, ψηλά στον ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό. Και είναι πώς να σας το πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική

0: Και τη φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγοράς, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου V-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός, ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger, που είναι η παρέα εξασφαλισμένη, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψωμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για το παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα το μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη.
0: Κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον στο λατρεμένο Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού. Μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νεάπολη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε. Η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει πω. Λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπε δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες.
1: 35.
0: Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αρχίζω.
1: Υποσκιά. Πάντα υποσκιά έμβαλα. Εντάξει.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσουν.
0: Να τους χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μας έλεγαν τυχερή.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Αν μας έλεγαν τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό. Ναι.
1: Τυχερό. Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται, όχι, είναι αιτία καυγάδων. Ναι. Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στη Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιτ.
1: Το ζήσαμε εμείς.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Fudge. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Πολύ πράγμα, ρε
0: παιδί. Πολύ πράγμα.
1: Το μάτσε, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: μου φαίνεται και εμένα.
1: Είναι και της Αγίας
0: μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο. Το μασκαρπόνε, όχι κάπως
1: το πανετόνι, αυτό. Δεν αυτό είναι έτσι. Το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρούς καρπούς.
1: Έχει
0: και φρούτα έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι,
1: αυτό
0: παιδί
1: μου. Αυτό έχει και του πατέρα
0: απλά
1: του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, ναι. Κατάλαβες. Η διαφορά του είναι ότι
1: πράγματα
0: έχει και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι.
0: Εντάξει.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αηβαίνος. Προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιανός. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: ο Όσιος Κολμανός,
1: εντάξει.
0: Ο Εξιρλανδίας όμως, όχι μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος, εξουαλίας, Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα, Λόρδο.
1: Πώς δεν είχε. Και ο Λόρδο Βίρο, ποιο τα είχε, εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη. Είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισε να του διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τη άρεσαν αυτές οι ιστορίες και σου λέει: μπορεί να γράφει το Φραγκενστάιν και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν. Έγραψε, δεν
1: βέβαια.
0: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο είπε.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, τα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βουλγαροί.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν να βγάλουν.
0: Ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη, επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι, ξεκινάνε
0: ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε, ορτέ γίνεται.
1: Βάζουμε τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο
0: ναι.
1: Κινά, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερε εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν από τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ Κονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζαν τζογαδόροι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε.
0: Ναι.
1: Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πήγαινε στα καζίνο απ' έξω, τι θα ήταν.
0: Όχι, πατήρια. Έχω δει και φτωχούς να πηγαίνουν στο καζίνο και να φεύγουν ακόμα πιο φτωχοί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατής έζησε. Τι να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο.
0: Πες κι άλλα.
1: Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν ξέρω
0: ο
1: αν ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Τέσμα, σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω.
0: Σύμφωνα με τις αρχές.
1: Και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
1: Σήμερα
0: το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, βέβαια,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά η άλλη, και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Mm. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Mm. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, συμβάζει σύγχρονη οικονομική θεωρία, ο πλούτος των εθνών. Μου διαβάζει.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα λέγω.
0: Ο Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, του Άγγλου κωμικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην και πρόεδρο του Κίδησο. Είναι ακόμα στο Κίδησο. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα
1: το. Ναι.
0: Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Το χάσαμε, το χάσαμε.
0: Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης, Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπή, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το... Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Βέβαια. Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Ο οποίος μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι Διονύση. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, που τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια.
1: Όμως.
0: Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό.
1: Όμως.
0: Μπλε προς το σκούρο, μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει και από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρον δεν ήταν Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρον. Η κυρία, η συγγραφέα.
1: Η Μερισσέλη.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει η Μερισσέλη.
0: Δεν έχει σχέση με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σρομοντά την τακότσι την ποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας. Τι δίλημα των εκλογών στις οποίες θα γίνει η κυβέρνηση μας είπε είναι το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του. Μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά καλά κάνετε.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ νόμιζα ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το πέρα.
0: Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Σου τι είναι τι μεταφορικό. Μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέω, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι. Ναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσεις τη φωνή μου ή όχι.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι, αυτό παιδί, το πράγμα.
0: Είναι όλα αυτά είναι ερήμην αυτό που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο
0: ελαφρά. Των πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολύ.
1: Είναι ελαφρό να τα λες αυτά, ναι, τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα. Άρχοντες.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
1: Θα μάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Μπαίνουν με φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Είδες καθόλου ποδόσφαιρο
1: χθες? Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες, πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρδε.
1: Πάλι και σε αυτήν την
0: Ελλάδα. Με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
1: Τα πιανόλα.
0: Τα πιανόλα. Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιανόλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν τους συμπάθησε.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κτλ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος. Και είναι τερματοφύλακας της Εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ καλή μέρα ο άνθρωπος. Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψε.
0: Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικά η ομάδα αυτή. Πώς τον δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε.
1: Γιατί έτσι γίνεται διαφορά.
0: Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο, 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο.
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο οι άνθρωποι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιους
1: όλοι
0: τα ίδια
1: ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, δεν είναι ο Δόνι. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία, τώρα. Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες να με κερδίσει η Σαουδική Αραβία, επειδή την προπονεί ο Δόνι.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί.
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήταν. Και έξω διαδήλωση. Από τις άλλες του Σάχη. Ναι.
1: Ναι.
0: Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των ΗΠΑ, πάμε καλά, εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Α. Γιατί δεν υπογράψανε ένα μνημόνιο πρώτα.
0: Α. Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα
1: γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 η ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπηρετικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Πιγκ Μαρτίνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Άντε καλέ.
1: Ήταν παλιά. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη, στο Μέτσοβο, 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σε αυτό.
1: Disclose your day. Spielberg, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Σκηματογράφους.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα
0: παίζουν. Βγαίνουν στους σκηματογράφους πρώτα και
1: μετά βγαίνουν και στη. Κάποιες βγαίνουν πρώτα στις πλατφόρμες και μετά στους σκηματογράφους.
0: Αλλά το Spielberg πρέπει να το δεις.
1: Spielberg, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνεις
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε.
1: Τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο.
0: Μια χαρά ήχο.
1: Γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά. Γιατί ενοχλούν και τους περίοικους.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν. Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίες τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Να πάτε να τα στηρίξετε. Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Είναι αυτό. Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα. Και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Ωραία. Ξέχασαν να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα φτιάξτε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σήμερα.
0: Αυτός ήταν.
1: Αυτός ήταν.
0: Πέθανε.
1: Η V2, ναι, η V2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλμα στο Λευτέρι. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μην μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια. Αν είδε και 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια, θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζεις.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και το ότι οι influencers πώς βγάζουν.
0: Α, από άλλα βγάζουν. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Από άλλα, σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε η Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Αν βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, να της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι όπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Ναι. Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες. Λίγες, όχι πολλά πράγματα. Κάτι λίμα. Αλλά έχει κάτι κρυξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει εσύ πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς? Οι μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον Ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν
1: Τι δε. Τι δε. Ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε Ένφια και
1: το Ένφια είναι πιο εύκολο. Ναι, το Ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε. Ναι. Τώρα, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες. Να στείλουν ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ροδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά. 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάμε, να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε πέρα.
1: Να βρούμε, ρε, να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο βρούμε. Είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε.
1: Τι να λέμε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών. Ναι,
0: ναι, ναι. Ήταν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας. Ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος. Κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο, η μαμά. Ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Το φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Δεν
1: ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ λόγα.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ λόγα.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι V2 είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Βαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι V2 υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους V2, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Δεν τους έβγαλε ποτέ αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου. και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
0: Παραγουάη
1: και τέτοια. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολλοί.
0: Τώρα, ναι. Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια είμαι και Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινες χθες?
0: Έγινα χθες.
1: Έγινες χθες Καμποβέρντε.
0: Με αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως υπέροχος, το δείχνει.
1: Εγώ το βλέπω υπέροχος, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο, ναι, αυτή που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο, μιλιούνια, αρκετοί. Και φωνάζανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάνε. Νιπών, νιπών.
1: Είναι
0: νιπών, νιπών. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση πεζοί.
1: Έχει μόλις... φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο, βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά, αλλά μόλις άναψε το κόκκινο, διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πήγαν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζανε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία. Δηλαδή,
1: εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε?
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να ανατριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν, ναι.
0: Το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, λίγο μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε, δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουν ρίζες, όλη η οικογένεια. Είσαι ρετέ, είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν κτλ., βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας, μόνο λίγο στο μπάσκετ, ό,τι έχουν δει κτλ., δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής κτλ. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο. Στον κόσμο. Το σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς?
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις?
1: Γι' αυτό όχι, όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι
1: κορυφαίοι. Πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα, μαθαίνω τώρα. Πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Πες μα.
0: Ο Μοντέρος.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν?
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντ από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Μπράβο.
0: Του λείπανε γκάρντ.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά
0: και
1: λέμε.
0: Να μιλήσει για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
1: δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λε.
1: Δεν πήρε. Τι έφυγε.
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε.
1: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί. Γιατί ρε παιδί μου έφυγε.
0: Άντε
1: δεν ήταν καλός προπονητής.
0: Αν δεν έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με ταρανταντζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα
0: έτσι με σένα και τα προπονητές.
1: Α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός. Γιατί, επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Και τι πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
0: όταν
1: δεν τα πάρεις φεύγεις. Αν έρχεσαι
0: σε μια ομάδα σαν αυτή, φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης.
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε. Περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε.
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς, παιδάκι.
0: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς. Ναι. Είπα, είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Είναι.
0: Λες εσύ, λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους, δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Όχι,
0: γιατί έκανες ηρωνία.
1: Τι συζητάμε. Καμιά ηρωνία.
0: Έκανες ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μίλες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μίλες απ' έξω ήταν. Πήρες ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα. Τέσσερα έχεις. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε γιατί θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα τα φίλια.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε: α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ.
0: Δεν μπορώ
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με αυτή,
0: ναι. Έφυγε
1: το, με αυτό το χάλι. Να σου πω: έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς. Να συζητήσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Όχι, Διονύση μου. Ούτε για, θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω, πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα, δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του, πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό
1: δικαιοσύνη.
0: Λεπτό, μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω το αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να σκότωσε μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις. Αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι. Και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μια ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άντρας έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία, η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί, η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής, και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί, πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα, αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου, βρε Διονύση, αλλά δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
0: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Θα βγούμε στην τηλεόραση, ναι. Βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλημέρα. Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής είχε πει μέχρι και τι ξέρει πώ θα βγάλει το σηματόπλεγμα απ' έξω και το φτιάξει με διαφορετικό τρόπο. Μα είχε βγάλει όλε τι παραμέτρου του αναγεννήσεω του προγράμματο.
0: Παίζει τι καθυστερήσει συνέχεια.
3: Είναι τέτοιο.
0: Ναι. Θα του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αριθμού μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει. Έτσι, τώρα άνοιξε.
3: Ναι, χθε. Άνοιξε. Κολλάει η πλατφόρμα ακόμα. Πιστεύω εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώ κολλάει και δεν κολλάει. Δεν θα κάνει έτσι τώρα.
0: Δηλαδή το Σεπτέμβριο.
3: Καθυστερεί 2-3 μέρε και 5 και 7 μέρε.
2: Δεν έχει ρόλο. Μέχρι τον Αύγουστο.
3: Τώρα είναι μόνο για να δει αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μας, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στις συναυλίες. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσεις και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
3: Δεν μόνο θα προλάβει. Να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο. Να πει για να δωρεά, τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικό, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει, ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι το κτηριακό απόθεμα τη χώρα είναι παμπάλαιο. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά τα σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα μπορούσε να γίνει με τι προσώπε των.
1: Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα λες.
1: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις ότι είναι.

0: Έτσι, παιδιά, όπως έχει χειριστεί η χώρα, δυστυχώς.
1: Και ήταν, βρε παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου τα έλεγε, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας, βγήκα μια καραμπίνα.
0: Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μία πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
0: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
1: Άσου να Ιβερούλη, η Σακοράφα.
0: Ωραία. Πω κτήμα.
3: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω του τεσσάρων στρέμμα δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου.
1: Ναι.
3: Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω: ρωτάω, εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς χτίσατε, εντάξει. Άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάδος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία.
3: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων κλπ. Μάλιστα. Ο δίπλα μου είναι τράβηξα ρεύμα από το Ρωσοπόντιο.
0: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα έχει εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες.
0: Ναι. Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος.
3: Έτσι, τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
0: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
3: Νομίζω πως όχι.
0: Αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις. Δεν.
1: Μην είσαστε πεσιμιστές.
0: Ναι, να μην είμαστε.
1: Να γίνετε σπισιστές.
0: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
1: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε εγώ. Ούτε καταλαβαίνω.
0: Παιδί μου, είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
1: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
3: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στο Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς.
3: Ψάχνετε πότε το Παγκράτη, όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
3: Πήγε,
0: ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
3: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στο Παγκράτη να παρκάρεις και να μας πάρεις
1: τα λεφτά. Μην μου τα λες εμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πήγαινε στην Κυψέλη.
1: Ναι, 6:59
0: η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break όλοι.
0: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Ναι, δεν πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

0: Καλό πρωινό σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ζεστή μέρα.
0: Ζεστή.
1: Σε σχέση με χθες.
0: Πόσο από 16 έχουμε.
1: Έτσι μου φάνηκε. Δεν ξέρω.
0: Ανάποδος χρόνος 13 μήνες. Η ίδια θερμοκρασία με χθες έχουμε. 15-16 βαθμούς και 2
1: το σήμερα μου φάνηκε ζεστή. Okay,
0: να είδες. Ναι. Μήπως ξύπνησες προς την Αλεξανδρούπολη ή στην Κομωτινή που έχει 20-21.
1: Κομωτινή θα ξύπνησε.
0: Να κατακαιφίσουμε. Ναι. Ναι. Μπορεί και στις Σέρρες και εκεί 20 έχει βλέπω.
1: Δεν θα προλάβαινα να αυτό.
0: Ναι, είσαι μακριά.
1: Μακριά είμαι.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βλέπω στα ορεινά τμήματα. Πολύ τώρα, εντάξει. Πολύ. Πολύ.
1: Δες,
0: κάτω από τους 10 όταν είναι.
1: Είναι.
0: Χαμηλές θερμοκρασίες και γενικότερα σε όλο τον ορεινό όγκο της χώρας, όπου υπάρχουν βουνά εννοείται. Αλλά έχουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, ας πούμε, στο Αμμόνι Σοφικού εκεί στην Κόρινθο έχει 29 βαθμούς σχεδόν. Πρωί-πρωί.
1: Δίνει υψηλές θερμοκρασίες.
0: Δίνει, ναι. Εμείς προς το παρόν είμαστε καλά, σε πολύ νορμάλ θερμοκρασίες, σε αυτή την ώρα, από ό,τι φαίνεται και σε όλη τη χώρα. Και θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Αυτή η αστάθεια, παιδιά, δεν θα φύγει ποτέ.
1: Κοίταξε, χθες δεν έκανε κάτι.
0: Δεν έκανε κάτι.
1: Εντάξει,
0: δεν προβλεπόταν κάτι.
1: Α, δεν προβλεπόταν.
0: Ναι. Από σήμερα πάλι βλέπω κάποιες. Στα ορεινά τμήματα, βέβαια, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά αύριο δες τι γίνεται. Όλη η χώρα θα βραχεί μέχρι το απογευματάκι, φαίνεται. Πάλι κατά τόπους βροχές.
1: Μόνο τα νησιά θα μείνουν στεγνά.
0: Και μικρής διάρκειας, αλλά να, αυτά είναι τα.
1: Όχι όλα.
0: Είδαμε τι συνέβη με αυτές τις μικρές διάρκειες καταιγίδες και στη βορειοδυτική χώρα, έτσι.
1: Άστο, το χαλάζει πάλι σύννεφο.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η πρόληψη κάνει λόγο για καλές γενικότερα καιρικές συνθήκες, αλλά με το θερμόμετρο είναι σταθερά κοντά στους 30 συμπλήν. Τώρα αυτές οι αστάθειες που η αστάθεια που ήρθε και παραμένει, φαίνεται,
1: μάλλον
0: και θα παραμείνει καιρό.
1: Θα πορευτεί με όλο τον Ιούνιο, τι να πω.
0: Μήπως και όλο το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Το ακούσαμε και αυτό από τους μετεωρολόγους, αυτό το λέω έτσι.
1: Α, ναι.
0: Μεταξύ μας δεν μας ακούσουν όλοι. Ναι. Τώρα να σε λένε μνημόνιο.
1: Κοίταξε. Αν πριν καμιά 15 χρόνια σε έλεγαν μνημόνιο, δεν θα έδινε και κανείς σημασία.
0: Ναι, τώρα.
1: Από το 10 και μετά να σε λένε μνημόνιο δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Γιορτάζει, λέει, ο Μνημόνιος και ο Τείχων και η Τυχερή, Αγίου Μνημονίου και Τείχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τώρα εντάξει.
1: Τώρα, μνημόνιος δεν νομίζω να...
0: Ναι. Και η μέρα, λέει, οικογενειακών εμβασμάτων. Για πες.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλό ακούγεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που ακούγεται.
0: Θα πάρω κανένα έμβασμα σήμερα.
1: Γι' αυτό το λέω καλό ακούγεται. Καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έτσι έκτοτε κάθε χρόνο στις 16 Ιούνιου. Σκοπός λοιπόν είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών. Αυτοί κάνουν τα εμβάσματα. Ανά τον κόσμο, στην βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας αλλά και της φτώχειας.
0: Καλά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021, αρκετά χρόνια πίσω, τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά γενικά, αν το σκεφτείς σαν νούμερα, δηλαδή 200 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν για να βοηθήσουν 800 εκατομμύρια, το τετραπράσιο νούμερο.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Σύν τον εαυτό τους.
0: Στη Νότια Αφρική γιορτάζουν τη μέρα της νεολαίας σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εκείνης εξέγερσης που έγινε στο Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ. Δεν θυμάμαι πόσοι νεκροί, αλλά πάρα πολλοί ήταν από ό,τι θυμάμαι εκείνο το διάστημα. Δεν θυμάμαι νούμερο, εννοώ. Δεν θα υπάρχει κάπου.
1: Όχι έτσι που να μπορούμε να το βρούμε τόσο εύκολα.
0: Το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων στην Νότια Αφρική.
1: 176 νεκρούς μαθητές.
0: Ορίστε, και 23 τότε βέβαια κατά την αστυνομία. Αυτό το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων στην Νότια Αφρική που καταργήθηκε οριστικά το 1993 με πρωτοβουλία του τελευταίου λευκού προέδρου της χώρας, του Φρίντερικ Βίλελμ Ντε Κλέρκ. Το είπα σωστά. Και την ενεργό συμμετοχή του Νέλσον Μαντέλα στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Θυμάστε, αν δεν ξέρω, εσύ αποκλείται να την είδες, την Κραυγή Ελευθερίας, μια σπουδαία πραγματικά ταινία που αναφέρονταν σε αυτά τα γεγονότα με πρωταγωνιστή του Ντένσεν Ουάσιγκτον.
1: Α, μπορεί και να την είδα.
0: Μπορεί και να την είδες. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο?
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί έχουν την Εθνική ημέρα Fudge.
0: Δηλαδή...
1: Το Fudge είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Κάτι...
0: Θέλω να το δω τώρα αυτό.
1: Σε σιροπιαστό κέικ, ας πούμε.
0: Κέικ, λες να είναι κέικ. Όχι, δεν, καμία σχέση.
1: Α, είναι πιο συμπαγές.
0: Είναι σαν, ναι, είναι σαν κρέμα σοκολάτας, ας πούμε, αλλά κόβεται από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Στην,
1: πιο μαλακό από τη σοκολάτα.
0: Πιο μαλακό από τη σοκολάτα. Κατάλαβα, έχω φάει.
1: Έχεις πάει.
0: Έχω φάει, ναι.
1: Από το εξωτερικό πάει.
0: Όχι στο
1: Ηνωμένες Πολιτείες,
0: αλλά έχω φάει. Να τώρα το βλέπω εδώ και τη δαγκουνιά. Ναι, έχω πάει φάει κάπου. Το κερνάνε και στα σοκολατάκια. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε κάποια καλά καταστήματα και στο κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά.
1: Και το προσφέρουν σαν φάζ.
0: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι ωραίο.
1: Είχαν και στο χωριό τους αυτή φάτζ.
0: Βέβαια. Εγώ ξυπνούσα πρωί-πρωί με ένα φάτζ από τη φατζιά μου. Έχω δει μάλλον αυτό τι συζητάμε. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά έτσι.
0: Για πολύ γρήγορα, πρωί-πρωί.
1: Έτσι, ναι. Στο πολύ γρήγορο.
0: Ολοκληρώθηκε το Levanta Festival ή έχει ακόμα? Όχι,
1: νομίζω
0: πρέπει να έχει
1: και
0: ακόμη.
1: Σήμερα και μια βραδιά έχει ακόμη απόψε.
0: Α, σήμερα είναι η Άντζελα Γερέκου. Mm. Εδώ, θα παρουσιάσει το βιβλίο της.
1: Γεύσεις και μνήμες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ωραία βραδιά. Και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η απόψινη.
0: Έτσι.
1: Τώρα να πούμε ότι μαζί μας αυτό το πρωινό είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κερτίδης και η Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι, σε πολύ λιγάκι, η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα, έτσι δεν είναι?
0: Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα σήμερα. Καβάλα.
1: Την Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιάννα Κίδο από Σέρες, έτσι, το πρωινό αυτό,
0: ναι.
1: Της 3ης 16 του μήνα του Σωτήριου έτους 2026.
0: Τι ωραία τα λες. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει από πολλά χρόνια ο Μανώλης Φάμελος, το ένα μεγάλο,
1: ναι,
0: φωτεινό καλοκαίρι? Τώρα το συντραγουδάει με το Πάνο Μουζουράκι, μια καινούργια εκδοχή. Χθες κυκλοφόρησε.

0: νησιώτης και πέρα. Μακάρι έτσι να είναι μεγάλο και φωτεινό το καλοκαίρι μας. Δεν ξέρω, θα μας τα πει μετεωρολόγος μας τώρα, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έστω και λίγο που άκουσα το τραγούδι, ναι, πραγματικά ευχήθηκα να είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Έτσι.
0: Και φωτεινό και λένε, μεγάλο, ναι. Λέμε.
1: Φωτεινό και μεγάλο από όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λένε, είναι ιδιαίτερο το καλοκαίρι το φετινό.
0: Θα είναι φωτεινό ή θα είναι με αστάθειες όπως ξεκίνησε ο Ιούνιος και ο Μάιος.
1: Εγώ είπα, τον Ιούνιο θα έχουμε ζέστη και τον Ιούλιο. Θα έχουμε ζέστη, καλή ζέστη.
0: Βροχές θα έχουμε.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τις βροχές.
1: Δεν έχω βροχές, αυτές τις βροχές που είχαμε. Δεν τις έχω.
0: Νάτε, καλά. Εντάξει.
1: Δεν τις έχω. Είπαμε. Τώρα βλέπω, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας από την Ξάνθη, βλέπω κάτι συννεφάκια, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Βρεάστε εκεί πέρα, αφήσα να φύγουνε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει. Έχει λίγο δροσούλα, είχε, αλλά όχι, ήταν καλά. Ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν καλά. Λοιπόν, πάρους πυρετού, να πούμε ότι για ότι η παρουσία του προσωπικού 2026, οπότε έχουμε την παράταση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της διαδικότητας και της διεθνούς παρουσία της περιοχής, λειτουργεί το Γραφείο Εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης του, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους και να προσεγγίσουν νέες αγορές στο εξωτερικό μέσα από την ειδική ενότητα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν αυτό το θέμα. Εδώ και μία εβδομάδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο κυκλικός κόμβος των Αυδείρων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο δρόμος των Αυδείρων που οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο και έπονται η ολοκλήρωση των μελετών και των εργασιών και άλλων δύο κόμβων, των Μαγκάνων και της Μάνδρας. Επίσης, είναι τρία πραγματικά τεράστια σταυροδρόμια, που δηλαδή, και όχι μόνο, και άλλοι δρόμοι μπαίνουν πέρα από το σταυροδρόμι, από τα χωριά, η πόλη που κατεβαίνει στη θάλασσα, και οπότε δυστυχώς εκεί έπρεπε να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση, η οποία και ευτυχώς έγινε. Μίλησε χθες στο πρόγραμμά μας ο Δήμαρχος Αυδείρων, ο κ. Γιώργος Τσιτηρίδης, και έδωσε τα εύθυμα στον Περιφερειάρχη γι' αυτό. Ανέφερε ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ανάπλασης του δάσους στο Πόρτο Λάγος. Δεν ξέρω, έχετε έρθει στο Πόρτο Λάγος?
2: Φέτος εννοείς? Όχι, αλλά έχουμε έρθει.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχετε έρθει?
2: Όχι, έχουμε έρθει τα τελευταία 20.
0: Η κυρία Ελένη ταξιδεύει συχνά προς Πόρτο Λάγος.
2: Ναι.
1: Πάλι, κανένα λόγο.
0: Ναι, σε εκείνες τις κρυφές παραλίες πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και είναι κρίμα γιατί δεν έχει έτσι αυτή τη ζωντάνια που έχει ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα, ένα γραφικό ψαροχώρι και η λίμνη.
0: Κάτι φταίει. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι φταίει. Και να φανταστείς ότι είναι εμπορικό λιμάνι, δηλαδή. Ναι. Από την αρχαιότητα, τώρα έτσι λίγο κάπως κάτι πάει πάλι να γίνει. Έχουν αρχίσει και έρχονται τουριστικά σκάφη.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι και πιτσιρικάς που πήγαινα, ας πούμε, στο Πορτολάγος. Ναι. Πάντα είχε κόσμο εκεί, έτσι. Αλλά τα βράδια ήταν πολύ ήσυχα. Αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, και είχε και μια πολύ ωραία ταβέρνα που ξακουστεί, η ταβέρνα του Κουφού, που έρχονταν κόσμος και κοσμάκι.
0: Ναι, στο Κουφού την πόρτα.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχουν και είχαμε και ένα μεγάλο θέμα με τα κουνούπια, είναι η αλήθεια, που έκανε τον κόσμο να φεύγει τα βράδια εκεί. Τώρα λένε ότι, εντάξει, με τις συχνούς ψεκασμούς που γίνονται, ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλά. Και έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Δήμο Αυδείρων, τα Δημοκρίτια, που έχει βεβαίως τη γιορτή της Παρασκευής. Γίνεται με την συμβολή των συλλόγων των πολιτιστικών. Μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Δήμος Αυδείρων. Σε συνεργασία με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς των χωριών, κάνουν διάφορες δράσεις. Μία από αυτές τις ξακουστές δράσεις βεβαίως είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου, με πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Τι ωραία.
1: Ναι. Το τρακτέρ πάει. Τι νομίζεις, δεν πάει το τρακτέρ παραλία? Μια χαρά πάει το τρακτέρ
0: πώς
1: παραλία.
0: Πώς να πάει?
1: Αχα, να δεις εσύ. Λοιπόν, είχαμε βρεθεί και ήταν υπέροχο. Μπράβο στα παιδιά της Μάνδρας που το κάνουν και θα το κάνουν και φέτος. 26-25 του μήνα θα είναι ο Μανώλης Μητσιάς. 26 του μήνα ο Θοδωρής Μαραντίδης με την Ευρυδίκη και ο Ηλίας Βρετός. Και στις 20...
0: Ο Θοδωρής Μαραντίνης όχι, με το συγκρότημά του μόνος του θα είναι, εννοείς?
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν έχω το πρόγραμμά μου να σου πω να είσαι μπροστά. Και στις 27 Ιούλη μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που γίνεται, είχε σταματήσει να γίνεται, αλλά φέτος θα γίνει, στον τεκέ του Σελήνου, που είναι, τι να σας πω, είναι και κλεισάκι και τεκές. Δηλαδή μέσα υπάρχουν εικόνες, έξω δείχνει ότι είναι τεκές η εικόνα, αλλά και σε παραπέμπει και σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κοινός τόπος εορτασμού χριστιανών και μουσουλμάνων. Δηλαδή εκεί πάνε και χριστιανοί και μουσουλμάνοι,
0: mm-hmm.
1: Για να τιμήσουν το Θεό τους, για να προσευχηθούν, για να λατρέψουν το Θεό
0: τους. Στο σημείο αυτό λες, ναι, μάλιστα.
1: Στο σημείο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο τεκές του Σελήνου, 27 του Ιούλη.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μια νέα επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Αχμέτ Ιλχάν, για τη σοβαρή καθυστέρηση για την παράδοση των έργων στο πανθρακικό στάδιο. Τι άλλο να πω. Είχαμε τρίμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών η Αγάπη στην Ξάνθη, που ήταν Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή ημέρα, Παγκόσμια μέρα του εθελοντή αιμοδότη, που έγινε και αιμοδοσία. Βέβαια, επειδή το αίμα και οι ανάγκες του αίματος, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαχρόνης, δεν πάνε διακοπές, έχουν προγραμματίσει από τώρα και τον Αύγουστο, βεβαίως, που είναι ο μήνας των διακοπών, και έως τις 15 Σεπτέμβρη 25 εθελοντικές αιμοδοσίες. Αιμοδοσία είχαμε χθες και στο Δήμο Μαρονία Σαπών, συγκεκριμένα στις Σάπες. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε σχολείο τότε που λέγει το τραγούδι που φωνάζαμε όλοι με εκδρομή. Θέλουμε, ναι. Μάθημα δεν θέλουμε. Το θυμάσαι.
1: Ποιο δεν το φώναξε.
0: Και επειδή το σχολείο ήταν αρκετά μακριά από το, στο δημοτικό τουλάχιστον από το χωριό, βλέπαμε το δάσκαλο που ερχόταν. Οπότε ξεκινούσαμε τη διαδικασία από αρκετά νωρίς για να τον πείσουμε για να πάμε εκδρομή. Καλημέρα στον Κώστα τον Λουκούμη στην Καβάλα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και το ωραίο ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις όταν οργανωνόμασταν αρκετά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την προσευχή και μετά να μπούμε στη θέση.
0: Αυτό.
2: Έπιανε ο ένας τον άλλον. Σήμερα θα πάμε εκδρομή να πείσουμε τους δασκάλους να φωνάξουμε τη σήματα.
0: Έτσι. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, είναι αυτά που μένουν στον χρόνο. Είσαι καλά.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Βλέπω μια ελαφριά συννεφιά που σας άκουσα να λέτε νωρίτερα για τον καιρό. Θα έχουμε κάποιες συνθήκες αστάθειας από σήμερα και για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι συνηθισμένοι είμαστε πλέον. Γύρω στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας. Τώρα, να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση που κάνει τον γύρο του του διαδικτύου και όχι μόνο από χθες το απόγευμα που έρχεται από τη Δράμα, καθώς εκεί η κοινωνία είναι σοκαρισμένη από το έγκλημα που σημειώθηκε μεταξύ δύο αστυνομικών. Η γυναίκα έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον τρεις μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη και το πρόσωπο από τον ενδιαστάτη, σύμφωνα με πληροφορίες σύζυγό της. Και οι δύο ήταν αστυνομικοί. Την αστυνομία, μάλιστα, κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, όμως υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ενώ μετά την πράξη του, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του και μετά από έρευνες των αρχών εντοπίστηκε νεκρός στους πρόποδες του Κορυλόγου, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως λένε οι πληροφορίες. Μια τραγική ιστορία.
0: Πολύ, πολύ. Οικογένεια
2: αυτή. Νεκρός στους πρόποδες του Κορυλόγου, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως λένε οι πληροφορίες. Μια τραγική ιστορία.
0: Πολύ, πολύ.
2: Οικογένεια αυτή. Τώρα, σε άλλο θέμα, επιφύλαξη. Χθες λέγαμε ότι υπάρχει μεν αισιοδοξία στους ανθρώπους του τουρισμού στη Θάσο, αλλά υπάρχει και μια επιφύλαξη. Καθώς επικρατεί μια μικρή ανασφάλεια λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Αρχοντή, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα αρχίσει έτσι πιο δυναμικά η τουριστική περίοδος. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει πάντως μια μικρή αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο για την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε σύντομα να επιτευχθεί η συμφωνία οριστικά, η οποία σε συνδυασμό με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και σίγουρα με το επικείμενο κλείσιμο των σχολείων είναι αυτά που ουσιαστικά οριοθετούν την καλοκαιρινή σεζόν σε έναν οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο δικός μας. Τώρα το θέμα των τεναγών των Φιλίππων και την πορεία του φράγματος του Μαρμαρά έθεσε σε Έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης. Είπε ότι συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές μετά από πρόσκληση που έλαβε και τους ενημέρωσε για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, τα τενάγια και το φράγμα του Μαρμαρά, ζητώντας σε πρώτη φάση την αποζημίωση των αγροτών για τα τενάγια των Φίλιππων, ενώ η δέσμευση των ευρωβουλευτών είναι να ερευνήσουν τις δυνατότητες για την αποζημίωση από τα πλημμυρισμένα τενάγια. Από χθες, σε άλλο θέμα, ξεκίνησε λειτουργία στο αστικό κτέλ Καβάλας για τη γραμμή Καλαμίτσα Μπάτης του αστικού κτέλ. Θα εκτελούνται καθημερινά τα δρομολόγια και Σεπτέμβριο. Είναι μια γραμμή που μπαίνει κάθε καλοκαίρι και συνδέει την πόλη της Καβάλας με την ακτή Μπάτης. Επίσης, περισσότεροι από 300 συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας, έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης ή στην πανσυνταξιούχική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η αποκατάσταση των απολειών στις συντάξεις, η επιστροφή των αναδρομικών και η ουσιαστική στήριξη των συνταξιούχων. Δηλώνουν οι συνταξιούχοι την αποφασιστικότητά τους έτσι, να συνεχίσουν τον αγώνα τους όπως λένε, απέναντι στις πολιτικές που όπως τονίζουν υποβαθμίζουν το βιωτικό τους επίπεδο και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.
0: Ωραία Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας μετέφερες.
2: Αυτά, καλημέρα.
0: Ορίστε.
2: Ήταν λίγο στενάχωρα σήμερα, αλλά.
0: Ήταν λίγο στενάχωρα, δεν πειράζει. Αύριο θα είναι όντως καλύτερα. Έτσι
2: είναι.
0: Μια πάνω, μια κάτω δεν είναι η ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ωχ, το ευχαριστήθηκαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Να επιθυμίσουμε ξανά ότι υπάρχει ένα θέμα στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου από τους 101 των FM, οπότε μην προς το παρόν έχουμε θέμα εκεί. Ψάξε μας
1: ναι.
0: Στο διαδίκτυο μόνο, στο AirTeco, έτσι. Στο νότιο κομμάτι του Εύρου δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, καλημέρα στην Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τρόμαξα κι εγώ το πρωί ανοίγοντας το ραδιόφωνο.
0: Τι ακουγές, σαμανέδες.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Λες, τι έγινε τώρα, τι παίζεις.
2: Το AirTeco είναι η μόνη λύση προς το παρόν.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψω.
0: Α, επειδή είναι το Αγίου Μνημονίου σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά.
2: Είναι το Αγίου Μνημονίου.
0: Ναι, αφού γιορτάζει ο μνημόνιος.
2: Είναι.
1: Υπάρχει, όντως.
2: Οκ, εγώ πάντως για ένα μνημόνιο συνεργασίας θα σας μιλήσω, όχι για το μνημόνιο. Λοιπόν, είναι μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εννοείται εδώ του τμήματος που εδρεύει στην Ορεστιάδας, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Το κείμενο του μνημονίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας, έτσι θα ξεκινήσει ουσιαστικά η συνεργασία, θα είναι ένας άξονας πάνω στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος, κάνοντας την εισήγηση για το θέμα, το χειμώνα ειδικά η περιοχή μας, αλλά και άλλες περιοχές, υποθέτω, της χώρας, έχουν πρόβλημα με τον αέρα και την ποιότητά του, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην ελληνική περιφέρεια έχουμε και άλλα πράγματα για τη θέρμανση να κάψουμε. Λέει, τα ξύλα, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά δημιουργούν κάποιους ρήπους. Και σε κάποιες περιόδους, κάποιες μέρες, ειδικά το χειμώνα, ανεβαίνουν πολύ. Οπότε θα το ψάξουμε λίγο καλύτερα αυτό, όχι εμείς, οι επιστήμονες του τμήματος. Ένα λοιπόν είναι η ποιότητα του αέρα και το δεύτερο είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για δεντροφυτεύσεις και γενικότερα για το πράσινο μέσα στην πόλη, το οποίο σχέδιο θα το επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν θα έχουμε φυσικά μόνο αυτά. Έχουμε θεματικές για τη διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αειφορική διαχείριση των δασών, την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Είναι πράγματα για τα οποία μιλάμε συχνά. Εδώ τώρα τα δύο μέρη, τα δύο συμβαλόμενα μέρη τέλος πάντων σε αυτό το μνημόνιο, θα συνεργαστούν για να μπορέσουν να ψάξουν, να αναζητήσουν, να διερευνήσουν κάποια πράγματα. Στο Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, με τους λίγους μαθητές θα σας πάω, γιατί το βορειότερο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, κλείνοντας η σχολική χρονιά, πήρε το bronze μετάλλιο, είναι η τρίτη διάκριση, το χάλκινο δηλαδή, στα Education Leaders Awards 2026, για ένα πρόγραμμα με το οποίο συμμετείχε Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Δημοτικού Σχολείου Δικαίων Εύρου, στην κατηγορία για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Και φυσικά βλέπω τώρα ότι γίνεται θέμα, γιατί είναι ένα μικρό σχολείο σε αριθμό μαθητών, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια σημασία πόσοι είναι οι μαθητές ή πόσο μακριά είναι ένα σχολείο, αλλά η όρεξη που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους, για να μπορέσουν να κάνουν ωραία πράγματα. Και εδώ το Σχολείο των Δικαίων το κατάφερε. Εχθές το βράδυ ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια. Πέρσι ξεκίνησε αυτό πρώτη φορά και το συνεχίζει και φέτος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με δύο αστικά, με δύο λεωφορεία σε αστικές γραμμές της πόλης. Θα σου πω τώρα. Αυτό το κάνουν πρώτα απ' όλα για να μπορεί όποιος θέλει να βγει και αν θέλει να πιει, να μην έχει το άγχος μετά.
0: Σωστό.
2: Πώς θα πάει το αυτοκίνητο να γυρίσει. Βέβαια, οι ώρες δεν είναι πολύ βολικές για κάποια άτομα κάποια ηλικίας. Εκείνοι θα πρέπει να φροντίσουν με άλλο τρόπο. Αλλά για τα νεότερα άτομα, για τους ηλικιωμένους, ίσως που μαζεύονται λίγο πιο νωρίς, μια χαρά βολεύει. Θα τα επαναλάβει λοιπόν φέτος αυτά τα δρομολόγια. Είναι το αστικό στη γραμμή Α1 Άγιος Βασίλειος, το οποίο θα αναχωρεί από την αφετηρία του δίπλα από το στάδιο Φώτης Κοσμά στις 12 παρατέταρτο. Τη νύχτα θα περνάει από τις στάσεις 11 οδών της πόλης. Θέλετε να σας τις πω? Είναι η Παπαναστασίου, η Ροδότου, Γεωργιάδη, Πάρκο Αλτιναλμάζη, Χατζησάβα, ο Ζήτα Παιδικός Σταθμός, Καρτάλι, Άβαντος, Πιμενίδη, Λοφόρος Δημοκρατίας, Καραολί και Δημητρίου, θα τερματίζει στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο νυχτερινό δρομολόγιο, στη γραμμή Α3, Πιμενίδη, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί την αντίστροφη διαδρομή. Ξεκινώντας ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα από το λιμάνι, θα ξανακάνει ανάποδα όλο αυτό το δρομολόγιο, αντίστροφα, και θα καταλήγει στο δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Ξαναλέω, οι ώρες ενδεχομένως, τώρα μέσα 25 και 30 χρονών, δεν βγαίνεις εκεί την ώρα, βγαίνεις αργότερα και πολύ αργότερα.
0: Σωστά. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται.
2: Ναι, είναι, προφανώς και είναι, και γι' αυτό γίνεται, για να μπορούν να επιστρέφουν με ασφάλεια σπίτι τους τα νεότερα παιδιά που γυρνάνε λίγο πιο νωρίς, γιατί
0: ναι,
2: έχουν ωράριο από τους γονείς τους, ίσως κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Στο
0: βιομηχανικό
2: συγκρότημα. Έχει μια μανία να
0: θέλει
2: να
0: κατατάξει
2: ηλικιακά κάπου. Στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, στο Σουφλί, ξεκίνησαν χθες το βράδυ γιορτές μεταξιού, διοργανώνονται από το Σύλλογο Φίλων Μετάξης Χρυσαλίδα. Προφανώς ο στόχος είναι να αναδειχθεί η πολύ μεγάλη παράδοση του σουφλίου στη σειροτροφία και την υφαντική τέχνη. Το πρόγραμμα του επταημέρου που θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου θα περιλαμβάνει πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές, συναυλίες, και στο κλείσιμο, την Κυριακή 21 του μήνα, θα γίνει και μια ημερίδα με θέμα τη χειροτεχνία, όπου θα συμμετέχουν επιστήμονες, δημιουργοί, φορείς, επαγγελματίες. Έχουμε έναρξη θερινών προβολών στο Φλίσβο, που ανακοινώθηκε από την κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Αύριο στις 9.30 θα γίνει η πρώτη προβολή. Σε συνεργασία με τα εργατικά σωματεία θα είναι η πρώτη αυτή προβολή. Πρόκειται για την βρετανικής παραγωγής ταινία «Δυστυχώς βρίζω» του 2025. Σε σενάριο και σκηνοθεσία Κέρκ Τζόνς, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και τέλος να σας πω ότι κλείνει και το Λεβάντα Fest απόψε, το φεστιβάλ Λεβάντας. Με γαστρονομία θα κλείσει. Και θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου «Γεύσεις και μνήμες» της Άντζελας Γκερέκου. Θα είναι εδώ η Άντζελα Γκερέκου, στο χώρο της Κιλσέ Πάρο Μαύρου στο Βάλτο. Θα γίνει και η παρουσίαση. Και να πούμε ότι η Άντζελα Γκερέκου, που ήταν μέχρι και πέρυσι, νομίζω τον Ιούλιο, τον Ιούλιο του 25, πρόεδρος του ΕΟΤ, ήταν από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Στο πλαίσιο ενός
0: έμπρακτα πίστεψαν και στήριξε και στηρίζει. Ναι.
2: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και την κάλεσαν και αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα είναι εδώ απόψε. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Καλά, εμάς μια τρέλα μας πιάνει, όχι μόνο καλοκαίρι, αλλά στο καλοκαίρι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, λίγο, ναι, αυτή την τρέλα.
0: Αεροπλάνα, τρένα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μακάρι όλος ο κόσμος να μπορεί να χαρεί το καλοκαίρι και να μπορεί να ξεφύγει έστω και για λίγο. Δύσκολη η εποχή που ζούμε. Αλλά τέλος πάντων, έστω και για λιγάκι, όποιος μπορεί να ξεφύγει, εκτός και αν έχει πολύ κοντά τη θάλασσα, τότε και θα μου πείτε, ακόμη και αυτοί τη βαριούνται. Αυτό μαθαίνω από τους Αλεξανδροπολίτες, τους φίλες μας, τους
1: Καβαλιοδάβαλοι.
0: Επειδή την έχουμε δίπλα μας, λέει, δεν πάμε συχνά. Δεν ξέρω. Και οι Σέρες όμως, φαντάζομαι ότι είναι μακριά η θάλασσα από εκεί, εντάξει. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Μέρα, είναι μία ώρα.
0: Μία ώρα, όσο είναι και σε εμά.
2: Και σε άλλε έχουν και τη Σεραϊκή ακτή, βέβαια.
0: Βέβαια, ναι, έχετε. Αλλά...
2: Είναι πολύ ωραίες, καθαρές οι θάλασσες. Mm. Κοίταξε, εγώ το θέμα των διακοπών θεωρώ ότι είναι ιερό για κάθε άνθρωπο.
0: Φυσικά και είναι, ναι.
2: Σε δύσκολους καιρούς είναι αναγκαίο να πάρει ανάσες από τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Μωρέ, θυμάμαι παλιά που εντάξει, πηγαίναμε και ψάχναμε και τα καλύτερα, ψάχναμε και το all inclusive, πια ψάχναμε και τα διάφορα. Τώρα λίγο είναι σφιγμένη η κατάσταση. Και λογικό νομίζω.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι. Πολύ.
2: Όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δηλαδή είναι όνειρο άπιαστο.
0: Έτσι είναι. Να, γιατί τώρα για παράδειγμα, οικονομικά να το δεις, όταν πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, στην Αλεξανδρούπολη έβρισκες, ας πούμε, ένα κατάλημα με 30 ευρώ τη βραδιά και τώρα έχει πάει στα 130, οπότε εντάξει, εκεί από μόνο του σε κάνει ένας κόμπος στο στομάχι.
2: Το 30 δεν υπάρχει νομίζω.
0: Πουθενά πια. Ναι.
2: Σε ειδικές περιπτώσεις, εγώ δεν έχω δει ποσά τέτοια. Και βέβαια δεν μιλάμε να κατέβεις κάτω, να πας Κυκλάδες, να πάρεις πλοία.
0: Καλά, εκεί άστο.
1: Ναι.
2: Όνειρο. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε να δούμε τι συνθέτει την τοπική επικαιρότητα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ξεκινάω με μια είδηση που δεν είναι ευχάριστη. Συναγερμός κτηνιατρικές αρχές των Σερών αλλά και στους κτηνοτρόφους έχει σημάνει η εμφάνιση του δεύτερου κρούσματος εμβλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Το κρούσμα εμφανίστηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Κερκίνης, ενώ αρχές Ιουνίου σας έλεγα για το κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε στην περιοχή της Καστανούσας. Με βάση λοιπόν αυτή την εξέλιξη, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας που διοργανώνει το Τμήμα Διαβίου Μάθησης, Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σερών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας Κηφή του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου. Η διάλεξη αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη που μας έρχεται στις 7 στο Κέντρο Τέχνης Πολιτισμού Αθλητισμού της Νέας Γενιάς, την πρώην ΔΕΠΚΑ. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στις 2.30 χθες το μεσημέρι έξω από το χωριό Σκούταρη του Δήμου Σερών, στο δρόμο προς Κωνσταντινάτο. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών και ένα κλιμάκιο της Νιγρήτας με επικεφαλής τον πύραρχο Ανδρέα Θεοδωρίδη, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Σερών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη μαχηρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε μια μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο. Και βέβαια προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Σήμερα, μία από τις πιο κεντρικές πλατείες των Σερών, η πλατεία Ίκα, θα μεταμορφωθεί σε 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μία εκδήλωση που εντάσσεται στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια 2026. Η εκδήλωση λέγεται Παιδικό Καφενείο, η οποία συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σερών, το ΔΙΠΕΘΕ και το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα? Δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, προσφέροντας ουσιαστικά στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκδήλωσης θα υλοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς» με στόχο την καλλιέργεια της αξίας, της προσφοράς αλλά και του ενεργού εθελοντισμού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά. Η δράση έχει τρία στάδια, είναι η συνειδητή και η δραστηριοποίηση, η βιωματική οικαστική δράση με τη διακόσμηση μπλουζών και συγκέντρωση χρημάτων, όσοι βέβαια το επιθυμούν να το κάνουν αυτό, για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Σερών για την 3η-23η Ιουνίου στις 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΥΠΑΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία με το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, του Μουσικού Σχολείου είναι η συναυλία.
0: Κάτι ωραία.
2: Όπου θα είναι και ο ίδιος ο σπουδαίος.
0: Α, ναι, τι ωραία, ακόμα καλύτερα. Μπράβο.
2: Θα γράψει το αφιέρωμα στη δουλειά του από τα παιδιά της. Υπέροχα τραγούδια.
0: Έκαλα τώρα, ναι.
2: Τι τραγούδι να σου γράψω, μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Το υπέροχο.
0: Και τόσο άλλο.
2: Ξένες αγκαλιές και τι να πρωτοθυμηθούμε. Θα ακουστούν τη βραδιά αυτή την υπέροχη που αναμένεται να είναι. Τώρα κάλεσμα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία, τη σπουδαία πράξη βοήθειας στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, υπενθυμίζοντας τη σημασία της, για αύριο Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Έχουμε αναβίωση του έθιμου του Κλείδωνα σε πολλές περιοχές περιφερειακής ενότητας Σερών.
0: Τα Γιάννιου τώρα, ναι, ναι, σωστά.
2: Με τις φωτιές. Αναβιώνει και σε εσάς, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
2: Έχουμε 8.30 ώρα Παρασκευή 19 του μήνα στο Δημοτικό Σχολείο Χριστός. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με συνδιοργανωτή του Δήμου Σερών και θα ακολουθήσει και γλέντη στη συνέχεια. Αλλά και στη Ζύχνη, με συμμετοχή μάλιστα παιδιών της 5ης τάξης και της 6ης του Δημοτικού Σχολείου Νέα Ζύχνη, στον χώρο του Παλιού Δημαρχείου, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και σε άλλες περιοχές όπου αναμένεται να έχουμε την αναβίωση του εθήμου. Σας αποχαιρετώ με μια χρηστική είδηση. Σήμερα θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε από τις 7.30 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην πόλη των Σερών και στην περιοχή Άνω Καμενίκια. Ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή 40 Μαρτύρων εντός της πόλης πάλι, επί των οδών Ναυπάκτου Στρατηγίου μέσα στην καρδιά της πόλης των Σερών.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επειδή αναφέρθηκε τώρα στον Ανδριόπουλο, θυμήθηκα το τραγούδι του παλιού καιρού. Πάρουμε λίγες γεύσεις. Μη λίγη γεύση από τον Μανώλη Μητσιά και τον Γιάννη Φέρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δεσποινά.
0: Από τους Αργοναύτες το τραγούδι αυτό, το 1990.

Αυτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, ταλωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στο βράχο το δικό σου.

0: Τι σπουδαίο τραγούδι, τι σπουδαίο τραγούδι. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Δεν γινόταν να διακοπεί αυτό. Δεν πειράζει, φτάσαμε σχεδόν στις 8 όμως με το τραγούδι του παλιού καιρού. Να πούμε ότι η 6η γιορτή εμπορίου έρχεται στην Νέα Ορεστιάδα. Στις 26 του μηνός έχουμε ως τότε καιρό, για 20 μέρες αργότερα, έτσι κι αλλιώς είναι. 10 μέρες αργότερα, 20 θα πάμε. Ιούλιο θα πάμε, ναι. Οπότε, ναι, για πες. Γιατί στην πόλη μας έχουμε την ιδιαιτερότητα να γιορτάζουμε δύο γιορτές. Μία γιορτή εμπορίου τώρα που είναι στην ουσία Λευκή Νύχτα και άλλη μια Λευκή Νύχτα τον Αύγουστο.
1: Εκείνη είναι Λευκή Νύχτα.
0: Αυτή
1: είναι η γιορτή εμπορίου.
0: Σκοτεινή είναι η νύχτα.
1: Σκοτεινή
0: είναι αυτή.
1: Νύχτα.
0: Μάλιστα. Καλά. Αυτή είναι στο πλαίσιο των αρεστείων βέβαια τώρα.
1: Έτσι,
0: από τον Εμπορικό Σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας πούμε και πολλά
0: τίποτα.
1: Πράγματα, μόνο ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλήρη ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματικό, η Συμφωνία Πλαισίου έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανώτερο Αμερικανό αξιωματικό συμφωνία πλαίσιο έχει τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Και το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να περνώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άξη κυρώσεων η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου.

Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δις ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλλά είχαμε ένα θέμα με το τηλέφωνο. Δεν μπορούσαμε να βρούμε στο σταθερό τηλέφωνο τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Μπούντα. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα, ό,τι καλύτερο. Είστε συντονισμένοι στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, μαζί και η ΕΡΤ Καβάλας και σήμερα μαζί μας. Μια όμορφη καλημέρα στους συναδέλφους. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, βέβαια, με το... και από χθες με το άκουσμα αυτό της γυναικοκτονίας στην Δράμα, με το ζευγάρι των αστυνομικών. Δεν υπάρχουν λόγια. Πάρα πολλές φορές μας ξεπερνάει η ίδια η επικαιρότητα. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις το τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και τι θα γίνει με αυτά τα παιδάκια ο Θεός πραγματικά να τα πάρει υπό την προστασία του και η κοινωνία ολόκληρη εκεί για αυτά τα παιδιά που έμειναν πίσω. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Κώστας Μπούντας κοντά μας τηλεφωνικά, ο γεωπόνος μας για το ραδιοφωνικό σεμινάριο της Τρίτης. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Ακούω αυτά τα οποία σχολιάζετε, τα παρακολουθούμε και εμείς. Πάντως είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία παρακολουθούμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι όσο τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και δείχνουμε εικόνες και δείχνουμε εικόνες και η ΕΡΤ δείχνει εικόνες, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω ποιο κανάλι ιδιωτικό, και το έχω πει και το έχω μεταφέρει ότι αυτό δεν μ' αρέσει, πα τόσο πολλαπλασιάζονται. Τόσο πολλαπλασιάζονται, δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Δεν είναι θέμα για να γίνεται θέαμα.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι θέμα για να γίνεται θέαμα. Αλλά δυστυχώς εκεί το έχουμε αναγάγει τα τελευταία χρόνια για αυτή την καταραμένη την τηλεθέαση. Δεν ξέρω τι στο καλό να πω. Ακόμα και αυτό από κάποιους έχει ξεκινήσει αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Λοιπόν, τι να πω.
1: Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν... Η 5η Ιουνίου που προσπεράσαμε με σχετική διαφορία θα έλεγα είναι η μέρα αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι περιμένουμε αυτή τη μέρα για να αναλάβουμε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ούτε είναι σωστό να θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη μόνο κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών ή κάποιων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας να συμμετέχουμε στην προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη από τη ρήπανση και την ασφυξία που προκαλείται από όλα τα είδη ρήπων και αποβλήτων που παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Mm. Οι επιπτώσεις της αδιαφορίας μας είναι ορατές σχεδόν παντού γύρω μας, ακόμη και από το διάστημα. Όπως μας ενημέρωσε η Γαλλίδα αστροναύτης που επέστρεψε από το διαστημικό σταθμό. Φαίνεται από εκεί ψηλά η αποψήλωση των παρθένων δασών του Αμαζονίου και της Μαλαισίας για την καλλιέργεια ελαιοφοίνικα και παραγωγή φοινικέλαιο. Mm. Φαίνονται οι καμένες εκτάσεις, φαίνονται οι καταστροφές από τις πλημμύρες, φαίνονται οι νησίδες. Τι νησίδες, νησιά. Από συσσόρευση πλαστικών σκιανούς με τα ρεύματα που μεταφέρονται. Φαίνεται η απώλεια 3 εκατομμυρίων τόνων πάγου στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο. Φαίνεται η επέκταση των εκτάσεων που πλήττονται από ξηρασία και πολλά άλλα. Εμείς οι πολίτες πρέπει κάθε μέρα να προστατεύουμε το μεγάλο μας σπίτι, το περιβάλλον. Σε αυτό ζούμε, σε αυτό αναπνέουμε, από αυτό προμηθευόμαστε την τροφή μας, μέσα σε αυτό δημιουργούμε, μέσα σε αυτό μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αυτό θα κληρονομήσουμε τις επόμενες γενιές, αν μας ενδιαφέρει λιγάκι το τελευταίο. Mm. Και μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ανακύκλωση, προτίμηση προϊόντων κυκλικής οικονομίας, μείωση κατανάλωση ενέργειας, προστασία δασών, με τον περιορισμό έως και κατάργηση του πλαστικού, με την εκλογή κύψη των διατροφικών μας συνειδιών, λιγότερο κόκκινο κρέας. Είναι μεγάλο θέμα. Και κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε με το αποτύπωμα της διατροφής, αποτύπωμα άνθρακα. Mm-hmm. Με την κομποστοποίηση, με την ορθολογική χρήση νερού, ίδρευση και άρευση και πολλά άλλα. Μπορεί βέβαια να έχουμε φέτος συχνά βροχές, ζημιογόνες θα έλεγα για τα κεράσια στην περιοχή μας. Αλλά ο εφιάλτης της ξηρασίας, όσο και αν ακούγεται παράτερο, ελοχεύει και ανησυχεί τους ειδικούς σε πολλούς τομείς και φυσικά και για το πρωτογενή τομέα. Το αναφέρω αυτό. γιατί πρόσφατα διάβασα μια μελέτη που έγινε στη Γαλλία, η οποία ρίχνει φως στις επιπτώσεις που έχει άνοδος της θερμοκρασίας και τα φαινόμενα ξηρασίας στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και ιδιαίτερα στην ποιότητα των τυριών. Mm-hmm. Είναι σίγουρα θέμα που αφορά και τα δικά μας τυριά. Και μιλάω βέβαια για τα κανονικά, τα φυσικά τυριά, θα πούμε και για τα άλλα, διότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι ασθένειες που ευνοούνται από την κλιματική αλλαγή απειλούν ευάλωτες παραγωγές POP, οι οποίες βασίζονται σε αυστηρά τοπικές συνθήκες και σε συγκεκριμένες φυλές ζώων. Στη γαλλική μελέτη λοιπόν καταγράφεται πέραν πάσης αμφιβολίας το ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα και το πρωτογενή τομέα με συνέπειες που φτάνουν σίγουρα στο τραπέζι του καταναλωτή. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι συγκεκριμένα η παραγωγή γάλακτος και κατ' επέκταση η ποιότητα των παραδοσιακών τυριών, όπου όπως ξέρουμε ανήκουν και πάρα πολλά ελληνικά. Οι παρατεταμένες ξηρασίες τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και συχνότερες, ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές, όπου είναι και η χώρα μας βέβαια. Οι συνθήκες αυτές περιορίζουν τη διαθεσιμότητα φρέσκου χόρτους στους βοσκοτόπους, που αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των γαλακτοπαραγωγικών ζώων. Αυτό υποχρεώνει πολλούς κτηνοτρόφους να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους, εισάγοντας στο συντηρέζιο περισσότερες συμπληρωματικές διατροφές, από ξεραμένο χόρτο, σανό ή ενσύρωμα καλαμποκιού. Πάνω σε αυτή την αλλαγή στο συντηρέζιο επικεντρώνεται η μελέτη και διαπιστώνει ότι τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν τη σύσταση γάλακτος και αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο ειδικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυριών. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν αποκαλυπτικό και συγκεκριμένα. Διαπίστωνε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση φρέσκου χόρτου, τόσο υψηλότερη ήταν η περιεκτικότητα του γάλακτος σε ωμέγα 3 λιπαρά, που όπως ξέρουμε είναι ωφέλιμα για την υγεία μας. Επίσης, τυριά τα οποία προέρχονται από ζώα που έβοσκαν σε λιβάδια είχαν πιο έντονο άρωμα, πιο πλούσια γεύση και πιο ελκυστικό χρώμα. Αντίθετα, όταν η διατροφή βασιζόταν περισσότερο στο ενσύρωμα καλαμποκιού και λιγότερο στο φρέσκο χόρτο, τα τυριά ήταν πιο άτονα, σκληρά και λιγότερο αρωματικά. Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη χώρα μας, όπου η παραγωγή τυριών, όπως η φέτα του Κασέρι Γραβιέρα, συνδέονται άμεσα με την έννοια της ιδιαιτερότητας. Όπως το λένε οι Γάλλοι, έχουν μια ορολογία terroir. Δηλαδή τον συνδυασμό των ιδιαίτερων φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων της περιοχής που δίνει στα προϊόντα μοναδικό χαρακτήρα.
0: Μικροβίωμα, κάπως έτσι ή όχι?
1: Όχι μόνο αυτά, είναι σύνολο και των χειρισμών και των φυσικών συνθήκων και του... και τις χλωρίδες που υπάρχει και τις φυλής των ζώων.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Mm-hmm. Λοιπόν, τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυριών μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φυσική βόσκηση και ιδιαίτερα από την πλούσια χλωρίδα των ελληνικών βοσκοτόπων. Ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η σταδιακή αντικατάσταση του φρέσκου χόρτου με άλλες ζωοτροφές, αν και μπορεί να αποτελεί αναγκαία λύση για την επιβίωση των εκμεταλλεύσεων, ενδέχεται να λιώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών προϊόντων. Αυτό δημιουργεί ένα κρίσιμο δίλημα για τον αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή, πώς μπορούν οι παραγωγοί να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα και ταυτότητα των προϊόντων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στην πλήρη εγκατάλειψη των νέων πρακτικών, αλλά στη σωστή ισορροπία. Ακόμη λένε και μικρές ποσότητες φρέσκου χόρτου στη διατροφή των ζώων φαίνεται να είναι κρίσιμες για την διατήρηση της θρεπτικής και γευστικής ποιότητας του τυριού. Mm. Επιπλέον, η χρήση σανού ως συμπληρώματος αντί της πλήρους αντικατάστασης με ενσύρωμα φαίνεται να έχει υπιότερες επιπτώσεις. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα πρέπει λογικά και στη χώρα μας, όπου τα παραδοσιακά τυριά αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό προϊόν και στοιχείο πολυτελεστικής κληρονομιάς, να υλοποιηθεί και μια αντίστοιχη έρευνα που να καταλήγει σε συγκεκριμένα αξιοποιήσιμα στοιχεία για την διατήρηση της αυθεντικότητας των προϊόντων μας και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, καλό είναι να μελετηθεί κατά πόσο η θερμική καταπώνηση των γαλακτοπαραγωγικών ζώων μειώνει την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτου. Αν και πόσο η αυξημένη διατροφή των ζώων με έτοιμες ζωοτροφές επηρεάζει την υφή, το χρώμα και τα λοιπά ευαίσθητα χαρακτηριστικά των τυριών μας, και βέβαια κατά πόσο αυξάνει το κόστος παραγωγής, ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα των μονάδων. Επίσης, η προσαρμογή των συστημάτων εκτροφής με πιθανή αναβάθμιση των στάβλων για προστασία των ζώων από τις υψηλές θερμοκρασίες, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών χορτοδοτικών καλλιεργειών για τη διατροφή των ζώων, η βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων που έχουν εγκαταλειφθεί, η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και, η απαραίτητη διασφάλιση της υγνηνασιμότητας και ποιότητας του γάλακτος για τη διατήρηση της ταυτότητας των τυριών, νομίζω ότι είναι θέματα που θα πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Διότι το μεγάλο στίχημα είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε τυριά υψηλής ποιότητας χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας που τα κάνει μοναδικά. Και το λέω αυτό γιατί τον περασμένο μήνα σε αξιολόγηση από τον Παγκόσμιο Γαστρονομικό Οδηγό Taste Atlas η ελληνική γαστρονομία κατέκτησε μια ακόμα τεράστια διεθνή διάκριση με τη γραβιέρα Νάξο να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο. Αυτή η νέα κατάταξη επιβεβαιώνει την δυναμική που έχει η ελληνική τυροκομεία, φέρνει τα παραδοσιακά ελληνικά τυριά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και πρέπει λογικά όλοι οι αρμόδιοι φορείς και τα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα να δραστηριοποιηθούν ώστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική. Να συνεχίσουμε δηλαδή να παράγουμε τυριά υψηλής ποιότητας. Και για να μην αδικήσω τα άλλα σκληρά ελληνικά τυριά, να σας αναφέρω ότι η παρουσία του στη λίστα των κορυφαίων τυριών του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Είπαμε πρώτη θέση στη γραβιέρα Νάξου, τρίτη στη γραβιέρα Κρήτης, πέμπτη θέση στην Κεφαλογραβιέρα, έκτη στο Μετροπόνε, ενδέκατη στο Σαν Μιχάλη Σύρου, δέκατη τέταρτη Λαδοτήρη Μητυλίνης.
0: Τυροκρατία! Τυροκρατία!
1: Ναι. 16η γραβιέρα Γράφων και 21η Κεφαλοτήρη. Δηλαδή στις 21 θέσεις, 8 είναι ελληνικές.
0: Πείτε μου, πού έγινε αυτό το θέμα έτσι και το είδε ο κόσμος. Δηλαδή, άντε, εμείς έχουμε εσάς και το βλέπετε.
1: Ναι,
0: και μας τα αναλύετε. Για πείτε μου.
1: Μήνα, τώρα που έγινε ακριβώς, δεν ξέρω. Είναι...
0: Όχι. Αν δόθηκε στη δημοσιότητα με το βάθος και την έκταση που θα έπρεπε.
1: Όχι,
0: και από τους ίδιους ακόμα. Ναι.
1: Απλώς το άκουσα σε πρωινή εκπομπή καναλιού από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού αγελαδοτρόφων εκεί στην Άξο.
0: Μάλιστα. Αυτός για να τον βγάλουμε κι εμείς αυτόν. Ναι. Ωραία.
1: Βέβαια, να ξέρουμε ότι η βασίλισσα των εξαγωγών μας είναι η φέτα.
0: Ναι.
1: Που εισφέρει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Παρότι λόγω της ευλογιάς εκτιμάται ότι θα έχουμε από όλες 60 με 70.000 τόνους γάλακτος και αντίστοιχα περίπου 15 και κάτι χιλιάδες τόνους φέτα. Και ενώ αυτά είναι τα δεδομένα με τα διεθνώς βραβευμένα τυριά μας, στην εσωτερική αγορά πολύ μεγάλο μερίδιο στη διατροφή μας έχουν τα υπερεπεξεργασμένα τυριά, που είναι γνωστά και ως λιωμένα τυριά. Και ειλικρινά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το τυρί πρέπει να είναι λαστιχωτό, γιατί πρέπει να λιώνει, δεν ξέρω πώς το βλέπουμε σε διάφορα τρόφιμα. Να σας πω εν συντομία ποια είναι η βασική διαδικασία παραγωγής των ελληνικών τυριών. Είναι απλή. Από πρόβειο κατσικίσιο αγελαδινό γάλα ξεκινάει με την παστερίωση ή και ομό γάλα σε ορισμένα ποπ τυριά. Συνεχίζεται με την πήξη μέσω πιτιάς, ολοκληρώνεται με τη στράγγιση, το αλάτισμα, την ορίμανση και μετά το τελικό προϊόν αφού οριμάσει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οδηγείται στην κατανάλωση. Α πούμε όμως τώρα και εν συντομία πώς παράγονται τα υπερεπεξεργασμένα τυριά για να ξέρετε τι αγοράζετε για να καταναλώσετε. Αφού λοιπόν τελειώσει η κανονική διαδικασία παραγωγής που περιγράψαμε προηγουμένως, από την κατανάλωση μάλλον επιλέγονται διάφορες παρτίδες φυσικού τυριού συχνά διαφορετικού βαθμού ρήμανσης, καθαρίζονται από περιβλήματα ή ατέλειες που πιθανόν έχουν, ονοήτο, διαμαχίζονται ή τρίβονται σε μικρά κομμάτια για να λιώνουν εύκολα. Τα τυριά λοιπόν αυτά αναμειγνύονται σε ειδικούς κάδους με την προσθήκη νερού και αλάτων γαλακτοματοποίησης, που είναι συνήθως άλατα φωσφορικού ή κεντρικού οξέως, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να δεσμεύσουν τα λιπαρά και τις πρωτεΐνες ώστε να μην διαχωριστεί από το λίπος. Στο μείγμα αυτό μπορούν να προσθεθούν βούτυρο, γάλα σε σκόνη, ορός γάλακτος, αλάτι, πολύ αλάτι, καθώς και διάφορες χρωστικές ή αρωματικές ύλες, ανάλογα τι θέλουμε να παράξουμε. Το μείγμα αυτό θερμαίνεται υπό ανάδευση, ανακατεύεται δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως φτάνει πάνω από 70 μέχρι 95, αλλά και σε 150 ορισμένα για αποστήρωση. Η θερμοκρασία και ο χρόνος θέρμανσης ρυθμίζονται ανάλογα με το αν το τελικό προϊόν θα είναι σε μορφή κρέμας ή σε σκληρές φέτες. Στη συνέχεια το λιωμένο μείγμα περνάει από ομογενοποιητή για να αποκτήσει μια αγία και κρεμόδη υφή και ακολουθεί τελικά η ψήξη και η ανάλογη συσκευασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, η όλη διαδικασία που περιγράψαμε σταματάει κάθε περαιτέρω ρήμανση και δημιουργεί ένα προϊόν με ομοιόμορφη υφή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν χαρνάει ποτέ. Να κάνουμε στο σημείο αυτό και μερικές απαραίτητες διευκρινήσεις. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι επεξεργασία τροφίμων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όλες εκείνες οι επεμβάσεις χάρη στις οποίες τα ομά τρόφιμα ή πρωτογενή υλικά γίνονται ασφαλή και κατάλληλα για αποθήκευση, μαγείρεμα και κατανάλωση. Με αυτή τη λογική, όλα σχεδόν τα τρόφιμα υφίστανται κάποιο είδος επεξεργασία προτού τα καταναλώσουμε, και φυσικά η απλή επεξεργασία, όπως είναι το μαγείρεμα της τροφής, δεν βλάπτει την υγεία. Όμως ο βαθμός και του είδους επεξεργασίας είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Και όταν αναφερόμαστε στην κατηγορία των υπερεπεξεργασμένων, εννοούμε τις τροφές που περνούν από σειρά βιομηχανικών διεργασιών που εν συντομία περιγράψαμε, που περιλαμβάνουν την προσθήκη αλατιού, ελαιών, συνήθως φινικέλαιο, κορεσμένο λίπος, ζάχαρη, διάφορα πρόσθετα, συντηρητικά, σταθεροποιητές χρώματος, ενισχυτικά γεύσης, γλυκαντικά και άλλα. Παραδείγματα τέτοιων τροφίμων είναι τα πατατάκια, τα γαριδάκια, τα μπισκότα, διάφορα σφόλια του ιδί, αλλαντικά, τα παγωτά του εμπορίου, παγωμένο γλύκισμα πρέπει να λέγεται, όχι παγωτό, αναψυκτικά, έτοιμες σάλτσες και γεύματα, προϊόντα επεξεργασίας κρέατος, ζαμπόν, λουκάνικα, μπέικον. Αυτά τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη διατροφική αξία, αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, αυξημένο λίπος, ζάχαρη και αλάτι, είναι χαμηλά σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, εκτός αν έχουν εμπλουτιστεί τεχνητά. Όλα αυτά, για να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε, αναγράφονται στην ετικέτα. Συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα μας λένε ότι η συχνή και μεγάλη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σχετίζονται με αυξημένο βάρος στους ενήλικες και τα παιδιά, αυξημένη αποθήκευση λίπους, αυξημένες τιμές κακής χολυστερόλης στο αίμα, καθώς και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Συμπληρωματικά, για να κλείσουμε το θέμα, να πούμε ότι συνήθως τα τρόφιμα που περιγράφονται από τους καταναλωτές τους, αυτά τα τρόφιμα που είπαμε, περιγράφονται ως εξαιρετικά εύγευστα, γι' αυτό και πολλούνται και σε μεγάλες οικογενειακές συσκευασίες. Η πλειονότητά τους είναι βολικά και έτοιμα προς κατανάλωση, με ελάχιστη προετοιμασία, γι' αυτό και μπορεί πολύ εύκολα να πέσουμε θύματα τσιμπολογήματος. Οι διαφημιστικές καμπάνιες τους είναι σχεδιασμένες για να ασκούν ισχυρή επίδραση στον καταναλωτή, μέχρι πλήσιος εγκεφάλου. Παράλληλα, τα φυσικά και δομικά τους στοιχεία μας οδηγούν σε μικρότερο αίσθημα κόρεσμου. Έτσι. Δεν χορταίνουμε. Γι' αυτό και μας βγάζουν οι άνθρωποι μεγάλες συσκευασίες. Και το σημαντικότερο, η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε πολύ επεξεργασμένους υδατάνθρακες και λιπαρά αλλάζει το κεντρικό σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου, οδηγώντας μας σε συμπεριφορές αντίστοιχες με αυτές του εθισμού και τελικά σε υπερκατανάλωση με τις συνέπειες που περιγράψαμε. Τι λέτε, η μεσογειακή διατροφή δεν είναι καλύτερη?
0: Αυτό που είπατε, μας χορταίνουν, δεν μας θρέφουν.
1: Ναι.
0: Μας χορταίνουν, γεμίζει κοιλιά που λέμε, δεν μας θρέφουν όμως. Δεν έχουν αξία θρεπτική για το σώμα μας. Δεν παίρνει ενέργεια, την κατάλληλη ενέργεια που πρέπει
1: προσοχή,
0: να πάρει
1: λοιπόν,
0: το σώμα.
1: Όλοι έχουμε καταναλώσει υπερεπεξεργασμένα, αλλά η συχνή και η κατανάλωση και η μεγάλη κατανάλωση μπορεί να έχει δυσάρεστη συνέπεια, ειδικά στα μικρά παιδιά. Με τα πατατάκια, τα γαριδάκια είναι, έχουν πολύ αλάτι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κώστα μου. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Yeah.

0: Πού πηγαίνουν τα χρόνια, πώς περνάει η ζωή, όντως τι όμορφα το λέει, με το γλυκό της τρόπο, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στα 36 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένη πάντοτε, πολύ πολύ σωστά, στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας επίσης μαζί μας, και θα σας ταξιδέψω τώρα, γιατί προηγουμένως λέγαμε για τα τυριά, και θα σας πάω τώρα σε κρασιά. Θα σας πάω σε ένα... Άκου Ερμιόνη τώρα. Ακούστε πού θα σας πάω τώρα και τι όμορφη εικόνα θα μοιραστούμε μαζί. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ κοντά μας, αλλά είναι σχετικά κοντά μας. Στη Θεσσαλονίκη δεν πάμε, τι στο καλό. Πάμε αρκετά συχνά. Λοιπόν, η κυρία Πένι Κουμαντσιώτου είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κυρία Κουμαντσιώτου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και τι έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη εκεί στην οδό Προξένου Κορομιλά? Έχει ανοίξει έναν υπέροχο χώρο που θυμίζει Φλωρεντία, στην πόλη αυτή την αγαπημένη της Ιταλίας, που το κρασί χτυπά στο κουδουνάκι. Ναι, σαλουμερία. Λοιπόν, που χτυπά στο κουδουνάκι και σου ανοίγουν το παραθυράκι και σου δίνουν ένα υπέροχο κρασί. Τα λέω καλά. Καλή σας μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για την ωραία σας αυτή η ιδέα.
1: Είναι ένα κόνσεπτ εμπνευσμένο, όπως αναφέρατε, από τα μπουκέτα Ντελβίνο της Φλωρεντίας. Είναι μια παράδοση που υπάρχει στην πόλη ήδη από τον 17ο αιώνα. Εγώ προσωπικά έχω ζήσει για πολλά χρόνια στην Ιταλία και αν κάτι μου έχει μείνει από την εμπειρία μου εκεί είναι η κομψότητα ως τρόπος ζωής. Είναι ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια που κάνουμε να φέρνουμε ένα μικρό κομμάτι της Ιταλίας στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο wine window που έρχεται στη χώρα. Αλλά ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια να προσθέσουμε ακόμα έναν τρόπο στο πώς να απολαμβάνουμε το κρασί. Έναν τρόπο λίγο πιο αυθόρμητο, λίγο πιο προσιτό και λίγο πιο ιδιαίτερο. Οπότε είναι η πρότασή μας, είναι ένα σημείο, θεωρούμε το Window 56 στην Προξένου Κορομιλά, όπου μπορεί κάποιος να σταματήσει για πολύ λίγα λεπτά, να δοκιμάσει ένα εξαιρετικό ποτήρι κρασί και να συνεχίσει τη βόλτα του, έχοντας ανακαλύψει κάτι καινούριο και κάτι απρόσμενο. Είναι ουσιαστικά wine by the glass on the go. Όπως έχουμε τον καφέ, όπως έχουμε το κοκτέιλ, όπως έχουμε από ό,τι φαίνεται τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έχουμε πλέον και το κρασί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσο καιρό έχει που λειτουργεί?
1: Ανοίξαμε μόλις πριν από 10 μέρες.
0: Πριν από 10 μέρες. Εγώ το έμαθα από μια κυρία, από μια ωραία μαρονίτισσα που βρέθηκε εκεί, η φίλη μου η Χαρούλα. Και μου το είπε και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, θέλω να μιλήσω με την κοπέλα. Για αυτές τις νέες προσπάθειες, εννοείται, που κάνουν οι νέοι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κάνουν μια επιχείρηση και βέβαια μέσα από αυτό να περάσουν και άλλα πράγματα. Εδώ φέρνετε και την κομψότητα, με την οποία μιλάτε κιόλας, κομψά. Μιλάτε πολύ ωραία. Λοιπόν, και ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, κάθε νέα ιδέα έχει τις δυσκολίες της, ειδικά όταν ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και το ρίσκο που πήραμε είναι ότι δεν υπάρχει και προηγούμενο παράδειγμα στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην Ελλάδα, έτσι?
1: Όχι, όχι. Για 9 μήνες όπου χτίζαμε την ιδέα, είχα γίνει οριακά παρανοϊκή, υποβόμουσα. Με προλάβει και έρθει η ιδέα. Ναι. Αλλά θα χαρώ να δω και άλλες προσπάθειες από ανθρώπους που προτείνουν νέους τρόπους και για να απολαύσουμε το κρασί, αλλά και να ζήσουμε την πόλη μας. Γιατί ουσιαστικά πιστεύω από την αρχή που η ιδέα αυτή ήρθε στο μυαλό μας, πίστευα πολύ στη δύναμη της απλότητας. Και θεωρώ ότι όταν προσφέρεις ένα καλό προϊόν και μια αυθεντική εμπειρία, οι άνθρωποι το αναγνωρίζουν. Και φαίνεται ότι η πόλη μας, που εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι μια μικρή πόλη, ωστόσο είναι μια πόλη πολύ εξωστρεφής. Οι άνθρωποι έχουν...
0: Μικρή πόλη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή...
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αγαπώ πολύ την Κομωτινή, βέβαια. Να ξέρετε, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Τι να πει και η Κομωτινή, αν είναι μικρή πόλη Θεσσαλονίκη, δηλαδή? Τι να πει? Ωραία, καταλαβαίνω με ποιο τρόπο το λέτε. Ναι.
1: Θεωρώ ότι η πόλη το έχει αγαπήσει, έχει δείξει ενδιαφέρον, γιατί έχει την κουλτούρα του περιπάτου, της εξωστρέφειας και της αυθόρμητης αυτής της συνάντησης. Και έτσι θεωρήσαμε ότι μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια ιδέα.
0: Κάνω δηλαδή εγώ τη βόλτα μου στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι, σας χτυπάω το κουδουνάκι. Τι ώρες λειτουργείτε?
1: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 5 έως τις 11, εκτός από τη Δευτέρα. Να. Ουσιαστικά κάνετε το δρόμο σας έναν από τους πιο ωραίους δρόμους της πόλης, την Προξέρου Κορομιλά, ναι, που είναι σε απόσταση αναπνοής και από την παραλία και από το Λευκό Πύργο. Mm-hmm. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να πάρετε το ποτό σας και να το απολαύσετε είτε έξω από το παράθυρό μας, σε έναν όμορφο χώρο, ωστόσο χωρίς καθήμενους, ή να το πάρετε on the go και να συνεχίσετε τη βόλτα σας. Είναι ουσιαστικά μία πρόταση για τα 20 λεπτά που έχουμε μέσα στην ημέρα, που δεν είναι αρκετά για να πάμε να καθίσουμε σε ένα μαγαζί, και ενδεχομένως να μην θέλουμε, γιατί μπορεί να είμαστε μόνοι μας ή οτιδήποτε. Είναι το διάλειμμα από τα ψώνια, είναι το κλείσιμο της ημέρας, είναι το πώς να ανοίξουμε μία βραδιά με ένα ωραίο δείπνο πριν πάμε για το δείπνο μας, να πάρουμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί. Είναι μία γρήγορη αλλά ποιοτική πρόταση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σκέφτεστε να το διανθίσετε, δεν ξέρω ποια είναι η ιδέα σας. Που έχει, δεν φαντάζομαι, δεν έχει σταματήσει η ιδέα σας.
1: Όχι καθόλου. Το μυαλό τρέχει και το μυαλό οφείλει να τρέχει. Μακάρι πραγματικά και η πόλη και η χώρα να δείξει ότι ανταποκρίνεται σε νέους τρόπους απόλαυσης του κρασιού και σε νέες προτάσεις, και με πολύ μεγάλη χαρά να βρεθούμε είτε σε νησιά είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για όλα και το κρασί είναι ένα τόσο όμορφο προϊόν που θα πρέπει να το βγάλουμε εκεί έξω, να το αγαπήσει ο κόσμος, να το γνωρίσει.
0: Αυτό κυρίως, γι' αυτό μου αρέσει η προσπάθειά σας. Δεν πίνουμε κρασί, δηλαδή τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να πίνουμε κρασί.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι για πολλά χρόνια ήταν ένα προϊόν που το απολάμβαναν πολύ λιγότεροι και είχα την αντιπεποίθηση ότι είναι ένα προϊόν για αυτούς που γνωρίζουν να πίνουν κρασί. Εγώ προσωπικά σπούδασα το κρασί και ασχολούμαι με αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Είστε εινολόγος.
1: Έχω σπουδάσει τα τελευταία χρόνια εινοχώς.
0: Αχα, ωραία.
1: Ωστόσο θεωρώ ότι δεν άσχετα από το αν γνωρίζεις όρους, το έχουμε λίγο απομονώσει και το έχουμε εντάξει λίγο πιο συντηρητικά στον τρόπο ζωής μας και η επικοινωνία γύρω από αυτό είναι λίγο συντηρητική και λίγο παλιακή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο μοντέρνο, πιο προσιτό, να μην δημιουργήσουμε απόσταση ανάμεσα σε αυτό και στον κόσμο, να το αγαπήσει, να πειραματιστεί. Έχουν πολύ ωραίες επιλογές και σαν χώρα. Και ελπίζω μέσα από το παράθυρο και το μενού που έχουμε, το οποίο είναι μικρό αλλά θα αλλάζει κάθε μήνα, ο κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει κρασιά που δεν έχει δοκιμάσει προηγουμένως.
0: Και ελληνικά κρασιά μιλάμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ο μήνας αυτός, ο μήνας του Ιουνίου, είναι αφιερωμένος σε ελληνικά κρασιά.
0: Ωραία.
1: Συγκεκριμένα στη Βίβλια Χώρα, στο κτήμα της Βίβλιας Χώρας, πάνω εδώ πέρα, Ανατολική Μακεδονία.
0: Ναι, στην Δράμα.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να κάνω το κρασί ένα προϊόν για όλους που θα το απολαμβάνεις είτε γνωρίζεις είτε όχι, γιατί πολύ απλά σου αρέσει αυτό το ποτήρι κρασί.
0: Αν θέλω εγώ να καθίσω στο χώρο.
1: Έχουμε έξω από το χώρο μας ένα stand.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να καθίσετε, να κάνετε το διάλειμμά σας, να απαντήσετε στο τηλέφωνό σας ή απλά να έχετε αυτά τα 20 λεπτά για εσάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διαλογισμός με κρασί. Τέλος πάντων, μια παύση με κρασί. Να σας πω ότι μιλάμε εμείς τώρα, αλλά κάποιοι έχουν ήδη πληκτρολογήσει και έχουν δει τις εικόνες τις όμορφες. Εντάξει, εγώ τις είδα από φωτογραφίες που μου έδειξε η φίλη μου η Χαρούλα από την Μαρόνια. Αλλά πολλοί είναι αυτοί που έχουν πληκτρολογήσει και έχουν δει τι όμορφο πραγματικά σημείο είναι αυτό. Εγώ τώρα δεν ξέρω, έχω μια... Μ' αρέσουν τα ελληνικά. Θέλω να ακούω ελληνικά τα ονόματα, τα καταστήματα. Εσείς το λέτε Wine Window. Εντάξει. Είναι ο χώρος.
1: Εμείς το φωνάζουμε Window 56.
0: Window 56.
1: 56. Από την οδό Προξένου Κορομιλά 56.
0: Πάρα πολύ
1: μπορείτε
0: ωραία.
1: Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στο προφίλ που έχουμε στο Instagram, Window NO 56. Είναι μια διαφορετική πρόταση και αισθητικά. Δεν υπάρχει κάποιο παρόμοιο... κάποιος παρόμοιος χώρος στην Ελλάδα, αλλά όπως σας είπα θεωρώ ότι υπάρχουν χώροι για όλους και για όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική η προσπάθειά σας και η πρωτοβουλία σας. Καλή επιτυχία,
1: πολύ.
0: Εύχομαι.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε στην επόμενη επίσκεψή σας στην πόλη μας.
0: Εννοείται, αυτό δεν το συζητώ. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα έρθω να σας δω και από κοντά και να σας φίξω το χέρι για αυτή την πολύ ωραία ιδέα και εύχομαι και άλλες ιδέες έτσι να συνεπάρουν το μυαλό σας σε μια προσπάθεια να φέρουμε κοντά τον πλούτο αυτής της υπέροχης ελληνικής γης, αυτής της υπέροχης χώρας, όπως είναι και το κρασί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ξεκινά και πολύ ωραίες συζητήσεις, οπότε θα είμαστε εδώ για σας.
0: Εννοείται, πάντα τα συμπόσια ξεκινούσαν, είχαν υπέροχο κρασί και τι δεν έχει γράψει ο Όμηρος και όχι μόνο για το ελληνικό κρασί. Ωραία, να είστε καλά, καλή συνέχεια,
1: ευχαριστώ
0: ό,τι
1: πολύ,
0: καλύτερο, καλή επιτυχία. Γεια σας, γεια σας.

0: Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με τον κλάδο της κτηνοτροφίας και τα εγωπρόβατα. Έχω κοντά μου τηλεφωνικά έναν αγαπημένο συνάδελφο, τον Χρήστο τον Αθανασιάδη από την εφημερίδα Θεσσαλική Γη. Καλημέρα συνάδελφε Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Θεσσαλική, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες.
0: Έχουμε κάνει κατά καιρούς συζητήσεις, ναι, και είδα τώρα ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό. Ευρωπαϊκός ορθωτικός έλεγχος απειλεί με μαζικές θανατώσεις τα εγωπρόβατα. Τι γίνεται τώρα, θεωρεί, λέει, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται έτοιμο να ελέγξει χιλιάδες σκοπάδια για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, είναι αληθές 100% το δημοσίευμα που κάναμε στο site thessalikigi.gr. Υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κτηνιατρικό Γραφείο, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να στείλει εδώ στη χώρα μας ένα ειδικό κλιμάκιο στην Ελλάδα για να κάνει αυτούς τους οροθετικούς ελέγχους, μπορεί και όχι σε χιλιάδες εγωπρόβατα και παραπάνω από χιλιάδες εγωπρόβατα. Θέλει να σαρώσει ουσιαστικά σε ελέγχους ανά την επικράτεια τα εγωπρόβατα για το σκοπό, δηλαδή για να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει εμβολιασμοί παράνομοι κατά της ευλογιάς.
0: Μόνο στην Ελλάδα αυτό?
1: Αυτό
0: σε άλλες χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία και άλλες χώρες?
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλες χώρες τέτοια εκτεταμένη έκταση που επιθυμούν οι Ευρωπαίοι να κάνουν.
0: Πού το ξέρουνε? Μάγοι είναι.
1: Νομίζω ότι εδώ από ό,τι φαίνεται βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας, τα δάχτυλά μας.
0: Τα καταφέραμε πάλι, ναι.
1: Οι διάφοροι γνώστες έτσι του θέματος περίπτουν ευθύνες στο χαράλαμο τον Μπιλίνη, καθώς και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία,
0: ναι.
1: Διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι στην πρώτη συνέντευξη τύπου της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαχείριση έτσι της ευλογιάς,
0: ναι.
1: Ο πρόεδρος τότε, και είναι καθηγητής και πρίτερας του Πανεπιστημίου της Ελλήνης, ο Χαράλαμος Βουλίνης, όπως προανέφερα,
0: ναι.
1: Παρουσία μάλιστα και του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΑΤ, του κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη, είχε κάνει λόγο, ουσιαστικά είχαν κάνει λόγο για 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς εγωπροβάτων παράνομων εμβολιασμών. Δηλαδή, ο πιο, να το πω έτσι, επίσημος, επιστημονικός μάλιστα φορέας για τη διαχείριση της ευλογιάς παραδέχονταν ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο και πώς έγινε αυτή η αναφορά και η παραδοχή.
0: Και εγώ αυτό θα ρωτούσα. Τι σκοπό είχε αυτή η παραδοχή και αυτή η αναφορά? Ναι.
1: Δεν ξέρω, πολλές φορές τα πολλά πτυχία ενδεχομένως να μπορούν να διαπιστώσουν την πραγματικότητα και τον ελιγμό που πρέπει να κάνει από θέση ευθύνης. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι τώρα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι τωρινή από ό,τι μαθαίνω. Σύμφωνα έτσι με επικοινωνία που είχαμε την τότε, να το πω, με τους τότε διευθύνοντες εκεί του ΙΠΑΤ, λοιπόν, αυτό κρατάει ουσιαστικά από το Γενάρη. Από το Γενάρη του 2026. Τώρα έχουμε Ιούνιο του 2026. Πράγμα το οποίο ενισχύει την άποψη όλων αυτών που λένε ότι μόνοι μας τελικά βγάλαμε τα μάτια μας. Γιατί η συνέντευξη αυτή που προαναφέραμε είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο του 2025. Λοιπόν, ώστε από το Γενάρη μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να πιέζει την Ελλάδα στο να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο και με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, πολύ περισσότερο τώρα με τον κύριο Σχοινά, ο οποίος έχει και περισσότερες επαφές και διευθυνδέσεις, προσπαθούν να κολλησιεργήσουν και μέχρι τώρα κολλησιέργησαν, προσπάθησαν να καθυστερήσουν την έλευση αυτή του κλιμακίου. Μέχρι τώρα πληροφορίες που έχω είναι ότι τελικά δεν θα αποφευθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έρθει το κλιμάκι εδώ πέρα και θα κάνει αυτούς τους ελέγχους. Το θέμα είναι στην κυριολεξία πραγματικά να μην έρθει αυτό το κλίμα, γιατί αν έρθει και διαπιστώσει τα όσα έχουν γίνει εδώ, που δυστυχώς δεν απέχουν από την πραγματικότητα αυτά που ανέφερε ο κ. Μπιλίνης, αφού το παραδέχτηκε ο κ. Μπιλίνης, να το πούμε και εμείς ανοιχτά. Εδώ ο κόσμος το έχει τον πάνω και δεν έχει κανένα. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα και εδώ περιέχονται και οι πολιτικές ευθύνες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΑΤ, του κ. Τσάρα Κώστα, ο οποίος ήταν ανένδοτος. Ήταν ανένδοτος στο να υπάρχει ένας ελεγχόμενος
0: εμβολιασμός. Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τώρα για να μην γελιόμαστε και να μην κρυβόμαστε, διότι είμαστε πρώτον πυλών μιας ολικής καταστροφής της κοινοτροφίας. Εάν και εφόσον έρθει αυτό το κλιμάκιο.
0: Αν έρθει αυτό το κλιμάκιο. Ομιγέννητο, Χρήστο, αν έρθει αυτό το κλιμάκιο και ελέγξει. Πάνε ό,τι ελεγχθεί δηλαδή και βρεθεί ότι είναι εμβολιασμένο με τον τρόπο που είναι. Θα οδηγείται στη θανάτωση το κοπάδι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Από τη στιγμή που θα έρθουν και θα κάνουν αυτόν τον οροθετικό έλεγχο, δεν θα δουν ευθέως, δεν μπορεί να δει ευθέως αν έχει εμβολιαστεί παράνομα. Αυτό συμπεραίνεται από την ύπαρξη των αντισωμάτων και τα αντισώματα φαίνονται σε έναν έλεγχο ότι είναι από δύο πηγές. Είτε ότι νόσησε από ευλογιά, άρα εσύ που νόσησε το κοπάδι σου και δεν το δεν πληροφόρησε στις αρμόδιες αρχές, έχεις τις ευθύνες σου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο είναι είτε έκανες τον παράνομο εμβολιασμό. Από αυτές τις δύο πηγές εμφανίζονται τα αντισώματα. Αλλιώς δεν μπορεί να εμφανίσουν αντισώματα. Άρα είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη, ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ότι γίνεται θανάτωση όλου του κοπαδιού. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν και εφόσον, ξαναλέμε, έρθει ένα το κλιμάκιο και πάει σε μια κτηνοτροφική μονάδα χιλίων εγώ προβάτων. Στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στην Κομοτηνή, στην Κρήτη, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, και βρει υγιέστατο το κοπάδι, έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός. Διαπιστωθεί, αυτά τα υγιέστατα πρόβατα, εγώ πρόβατα, θα θανατωθούν.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Τι να πω.
1: Με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι εάν γίνει αυτό το πράγμα, αν πάμε σε αυτή την εξέλιξη, πραγματοποιηθεί αυτή η εξέλιξη, μιλάμε για το τέλος της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
0: Βέβαια. Ό,τι σώθηκε, με το όποιο τρόπο σώθηκε, είτε ο άνθρωπος κτήρισε τα μέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Απ' τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι ναι, μπορείτε να εμβολιάσετε. Ήταν ανένδοτη η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έγινε ό,τι έγινε με αυτό που έγινε και κρατιούνται τα ζώα καθαρά και υγιή. Για ποιο λόγο να οδηγηθούν στη θανάτωση? Για ποιο λόγο?
1: Διότι το πάρουμε από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και μας το απέκρυπταν εδώ κυβερνώντες και τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, γιατί σταδιακά βγαίναν στη δημοσιότητα και παραδέχονταν κατόπιν η προηγούμενη πολιτική ηγεσία τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, όπως το προανέφερες, ίσα-ίσα ζητούσε.
0: Ναι, προχωρήσουμε σε εμβολιασμό.
1: Για τον εμβολιασμό, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως ο εμβολιασμός αυτός θα ήταν νόμιμος με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εμβόλια θα ήταν εγκυκλωμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη στιγμή που δεν της ετήθηκε να γίνει έγκριση εμβολιασμού και προχώρησαν στην Ελλάδα σε παράνομους εμβολιασμούς, έρχεται και ουσιαστικά θα επιρρύψει τις ευθύνες για τον παράνομο εμβολιασμό. Διότι δεν μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει οτιδήποτε, δυσμενές αποτέλεσμα υπάρχει στο ζωικό κεφάλαιο, και να καλύψει έναν παράνομο εμβολιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο σύνθετο μεν, αλλά από την άλλη πλευρά δυστυχώς δεν εισακούστηκαν όλοι αυτοί που λέγανε ότι είναι σόφρον να πάμε σε έναν ελεγχόμενο, όχι μαζικό εμβολιασμό, αλλά κατά τόπος, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.

0: η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπήρχε θέμα και ότι οι δικοί μας εδώ πέρα πρόβαλαν αυτή την αντίσταση για τους χίλιους λόγους που πρόβαλαν για το θέμα του εμβολιασμού. Για ποιο λόγο δεν έλεγε εμβολιάστε, εμβολιάστε, όχι, πρέπει να εμβολιάσετε.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Εδώ παίρνει απόφαση όμως τώρα, δηλαδή πώς το λένε, αλλά καρτ, μία έτσι...
1: Αυτή η απόφαση που...
0: Καταλαβαίνω, Χρήστο, ναι, καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι.
1: Είναι με βάση κανονισμούς και
0: καταλαβαίνω, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι τα πράγματα όμως με την ευλογιά στη χώρα μας, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τώρα το ζωικό κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται.
1: Αυτό θεωρώ ότι και η νη πολιτική ηγεσία και συνολικά η κυβέρνηση θα προσπαθήσουν να το αποτρέψουν. Όπως προανέφερα, αυτή η κατάσταση, άσχετα αν το βγάλαμε χθες εμείς στη δημοσιότητα, λοιπόν, που το πληροφορήθηκαμε.
0: Πώς μπορούν να ανακαλέσει ο κύριος Πιλίνης αυτό που είπε, να πει ότι εκείνη την ώρα διαστρεβλώθηκαν τα λόγια μου. Πώς.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες. Για ένα καπρίτσιο κάποιον, δεν θα πω μόνο στην ηγεσία του ΙΠΑΤ, αλλά ακόμη και ανθρώπων, επιστημόνων, αρμοδίων υποτίθεται,
0: Πρέπει να
1: ο απλός παραγωγός τα επόμενα
0: θα την πληρώσει. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, θα τα ξαναπούμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται μεγαλύτερη ροή επισκεπτών στην Θάσο. Ο Αντιδήμαρχος του Τουρισμού Γιάννης Μαρκιανός σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι είναι γεγονός ότι οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι και σήμερα όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή δημιούργησαν μια εύλογη ανησυχία και αυτό είναι λογικό. Σημείωσε εδώ ότι πλέον μέρα με τη μέρα υπάρχει διαφορά, οι τουριστικοί προορισμοί γεμίζουν και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, καθώς πλέον κλείνουν και όλα τα σχολεία στις βαλκανικές χώρες, η έλευση των επισκεπτών θα γίνεται με μεγαλύτερη ένταση. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο η επισκεψιμότητα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι στην Θάσο. Οι επαγγελματίες είναι πολύ προβληματισμένοι αυτή την εποχή στην Καβάλα για το τι συμβαίνει με την κίνηση στην αγορά σε όλες τις εκφάνσεις της. Σε δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, Παναγιώτης Αρσονιάδης, υπογράμμισε ότι τα εμπορικά καταστήματα έχουν μια στασιμότητα από πλευράς καταναλωτικής κίνησης και φυσικά αυτή η στασιμότητα έχει παρανομαστεί και αυτός είναι η ακρίβεια. Σημείωσε εδώ ότι στην Ομοσπονδία και στην ΓΕΣΕΒΕ δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει η κυβέρνηση τη δημιουργία των καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ και στα δηληστήρια. Τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία του Δήμου Καβάλας θα προχωρήσουν στην εκτέλεση εργασιών σε όλες τις σχολικές μονάδες ώστε να αποκαταστήσουν φθορές και προβλήματα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Χριστόδουλο Μιχαλάκη, είναι προγραμματισμένο από το Δήμο Καβάλας να παρέμβουν τα συνεργεία στο διάστημα του καλοκαιριού στις σχολικές μονάδες για να εκτελέσουν διάφορες εργασίες. Μάλιστα, διευκρίνησε ότι οι αποκαταστάσεις θα γίνουν μέσα από την εργολαβία του 2024-2025. Που άργησε να ξεκινήσει με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. Ο Σύλλογος Φίλων Ναυτικού Μουσείου και το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Παπαδόπουλου με τίτλο «Η μοναξιά των φάρων», τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν Τετάρτη 17 Ιουνίου και στις 7.30 το απόγευμα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ναυτικού Δημοτικού Μουσείου. Για το δημιουργό θα μιλήσει ο κ. Αλέκος Ελευθερίου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ναυτικού Μουσείου. Ο Δήμος της Θάσου ανακοίνωσε την πρώτη θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Θάσου που θα πραγματοποιηθεί από τις δημοτικές εφηβικές θεατρικές σκηνές Λιμένα και Λιμεναρίων το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου 2026. Τα παιδιά με σκληρή δουλειά και αγάπη ετοιμάζονται να καταπλήξουν με τον ενθουσιασμό και τη διάθεσή τους

την θεατρική παράσταση με τίτλο «Όταν ο κύκλος σπάει». Ο δήμαρχος Τάσου, κ. Ελευθέριος Κυριακίδης, δήλωσε ότι η παράσταση αυτή αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι το αρχαίο θέατρο της Θάσου ανήκει στη Θάσο και ότι η αγάπη των νέων για τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του ευλογημένου τόπου αποτελεί και το εχέγγυο για ένα ευίωνο μέλλον. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της χοροδιακής μουσικής και στη φιλία των λαών θα φιλοξενήσει στην οικία της Παναγίας το Σάββατο 20 Ιουνίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθεριών της Καβάλας. Ο εξοριστικός πολιτιστικός σύλλογος Παναγίας το Κάστρο διοργανώνει χοροδιακή συνάντηση στο θεατράκι κάτω από το άγαλμα του Μεχμεταλή με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με νεφώσεις και ενδεχόμενο να έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις, τάσεως έως και 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη μύτηση στους 28 βαθμούς Κελσίου. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Σιμιτάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεζητάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με την κυρία Κουλουρά, η οποία είναι Chief Operation Officer της Καβάλα Solutions. Κυρία Κουλουρά, καλημέρα σας καταρχήν. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση, μια παρουσίαση λιπασμωτοπαραγωγών από όλη την Ευρώπη για θέματα ασφαλείας. Ή κάνω λάθος?
1: Από σήμερα ξεκινά, ναι, πράγματι, το Safety Seminar που οργανώνει κάθε χρόνο η Fertilizers Europe Association, δηλαδή ο Σύνδεσμος των Λιπασματοπαραγωγών της Ευρώπης, και φέτος το φιλοξενούμε το γεγονός στην πόλη της Καβάλας. Και συγκεκριμένα η εταιρεία Καβάλα Solutions φιλοξενεί το όλο γεγονός. Δεν είναι μόνο σήμερα, το γεγονός θα κρατήσει 3 μέρες ουσιαστικά, θα τελειώσει δηλαδή την Πέμπτη το μεσημέρι, και έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι τεχνικοί διευθυντές από όλα τα εργοστάσια της Ευρώπης προκειμένου να καταθέσουν την εμπειρία τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να δούμε μαζί πώς προχωράει στο μέλλον το θέμα της λιπασματοβιομηχανίας από τεχνικής άποψης.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και είναι προς τιμήν της εταιρείας που το διοργανώνει κιόλας, έτσι, Καβάλα Solutions.
1: Είναι προς μεγάλη τιμή της Καβάλα Solutions το ότι κατάφερε να φιλοξενήσει αυτό το γεγονός στην πόλη της Καβάλας και να θέσει την Καβάλα ως το κέντρο, το επίκεντρο των λιπασματοπαραγωγών, τουλάχιστον για αυτές τις 3 μέρες. Το επίκεντρο των λιπασματοπαραγωγών όλης της Ευρώπης, λοιπόν, χτυπά αυτή τη στιγμή, η καρδιά της λιπασματοπαραγωγής, χτυπά αυτή τη στιγμή στην πόλη της Καβάλας, και είναι προς μεγάλη μας τιμή που όλοι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα μέρη, όσο δύσκολο και αν τους φάνηκε το να έρθουν σε μια πόλη η οποία δεν είναι πρωτεύουσα χώρας, αλλά είναι πρωτεύουσα της λιπασματοπαραγωγής, είναι προς τιμήν τους λοιπόν το ότι ήρθανε και συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Αξίζει να πω ότι πέρα από τις τεχνικές παρουσιάσεις που θα γίνουν και οι οποίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα του ξενοδοχείου Λούση, αύριο όλη η μέρα θα είναι αφιερωμένη στο εργοστάσιο της λιπασματοβιομηχανίας στη Νέα Καρβάλη. Θα κάνουμε επίσκεψη στους χώρους του εργοστασίου και θα παρουσιάσουμε εκεί τις τεχνικές τις οποίες εφαρμόζουμε εμείς σαν λιπασματοβιομηχανία.
0: Και ξέρουμε πόσο βαρύτητα δίνει η εταιρεία σας σε θέματα ασφαλείας. Δηλαδή αυτό δεν τίθεται καν υπό αμφισβήτηση.
1: Είναι γεγονός και όχι μόνο η εταιρεία δείχνει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας, αλλά είναι και πρωτοπόρος. Γι' αυτό και η λιπασματοπαραγωγή από όλη την Ευρώπη, οι τεχνικοί τους διευθυντές αποφάσισαν να έρθουν να δούνε αυτά τα πρωτοποριακά κομμάτια τα οποία προτείνουμε εμείς και έχουμε εφαρμόσει εμείς και πώς ακριβώς τα έχουμε εφαρμόσει, έτσι ώστε ευκαιρίες δοθήσεις να μπορέσουν να εφαρμοστούν και στις υπόλοιπες λιπασματοβιομηχανίες. Πρέπει να σας πω εδώ ότι η Καβάλα Solutions κατέχει τη θέση της Προεδρίας στην Τεχνική Επιτροπή της της Fertilizers Europe Association, δηλαδή του Συνδέσμου των Λιπασματοπαραγωγών, προεδρεύει έχοντας αποδείξει έμπρακτα ότι τεχνικά έχει μια συγκεκριμένη υπεροχή έναντι όλων των υπολείπων εταιριών.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλουρά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, κυρία Σβεστά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Θεοδώρα.
1: Επίσης, καλή σας ημέρα.
0: Ήταν η κυρία Θεοδώρα Κουλουρά, η Chief Operating Officer της εταιρείας Καβάλα Solutions.

0: Πάμε τώρα στο κομμάτι των καυσίμων, ένα θέμα που μας καίει κυριολεκτικά, γιατί οι τιμές εκτοξεύτηκαν, αν και τελευταία βλέπουμε έτσι μια αποκλιμάκωση. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας. Ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου των Βενζινοπολών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ακούμε.
1: Μια αισιόδοξη νότα που με αυτή τη στιγμή που αφορά το κομμάτι του αργού πετρελαίου. Έχουμε μια μεγάλη πτώση τις τελευταίες 3-4 μέρες με την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ και Ιράν. Το πρόβλημα είναι αυτό το πράγμα να διατηρηθεί, να έχει μια σταθερότητα και να δούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου, ούτως ώστε να δούμε καλύτερες τιμές στα ταμπλό των παρατηρήσεων και να σταματήσει αυτό το αλαλούμ με τις μεγάλες αυξήσεις που είδαμε τους τελευταίους 3-4 μήνες. Κυριολεκτικά έχουν αναστατώσει όλη την αγορά.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού κυμαίνονται περίπου οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Καβάλα?
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή είναι σίγουρα κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,96-1,97, αυτή είναι η μέση τιμή πανελλαδικά κιόλας. Θα δούμε αρκετά διαφοροποιημένες τιμές στην νησιωτική χώρα, το οποίο πρέπει να τονίσω ότι έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στα περισσότερα νησιά η επιδότηση του μεταφορικού, αλλά και τα νησιά στις περισσότερες των περιπτώσεων ανεφοδιάζονται μία φορά την εβδομάδα, ίσως και κάθε 2 εβδομάδες μία φορά. Οπότε δεν είναι πολύ σύντομη η αποκλιμάκωση των τιμών σε αυτά τα σημεία. Και η τιμή του πετρελαίου είναι κοντά στο 1,65. Το 1,65 είναι με την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος των 15 λεπτών, 12 λεπτών. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτό το πράγμα, θα ήμασταν στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος του μήνα να έχουμε μεγάλη αποσυμπίεση των τιμών, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα και να μην χρειάζεται η επιδότηση του κράτους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό, κύριε Πούλο, και φαντάζομαι...
1: Απλώς το βασικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, βεβαίως, είναι να υπάρχει διάρκεια σε αυτό το πράγμα και να υπάρχει μια σταθερότητα, γιατί το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το έχετε δει κι εσείς καλύτερα από ότι εγώ, όλη τη μέρα δημοσιογραφικά στα δημοσιογραφικά πρακτορία βρίσκεστε. Οι τιμές είχαν κίνηση στην κυριολεξία, σας έλεγε, έβγαζε κάποιος μια ανακοίνωση σήμερα και μετά από λίγες ώρες ανατρεπόταν τα πάντα. Οπότε αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά είναι μια σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να δούμε αποσυμφόρηση των τιμών σε πάρα πολλά κομμάτια.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει και η τιμή των υγρών καυσίμων στα πρατήρια.
1: Κοιτάξτε,
0: εδώ και της Καβάλας.
1: Κυρίως στα πρατήρια των πόλεων, οι καταναλωτές θα το δουν σίγουρα προς το τέλος, στα μέσα με το τέλος της εβδομάδος. Θα δουν αρκετά μεγάλες διαφορές, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και λίγο λιγότερο στην αμόλυβδη. Αν διατηρηθούν αυτές οι τιμές στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στις αρχές της επόμενης, νομίζω ότι θα δουν αρκετά μεγάλες μειώσεις.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πούλο, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπόλων.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 16 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στον κύριο Πανταζή Κώστα, τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ της Καβάλας, να μας μεταφέρει την εικόνα του φορέα, πώς έχει επιβατική κίνηση και η κατάσταση στο υπεραστικό κτέλ. Κύριε Πανταζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Η επιβατική κίνηση ακόμα... Θα έλεγα ότι δεν έχουμε μπει σε κανονικούς ρυθμούς καλοκαιριού. Mm-hmm. Δεν είμαστε ακόμα... και πιστεύω ότι δεν θα είμαστε. Κατά τις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουμε. Είναι λίγο περιδεμένο το φετινό το καλοκαίρι. Τα μηνύματα που ακούμε ότι από έξω το ρυθμός δεν θα έρθει πολύ. Δεν ξέρω, είναι λίγο αντικρόμενη η απόψη. Mm-hmm. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε βάλει δρομολόγια και πιστεύω και θα βάλουμε και θα ενισχύσουμε κι άλλα από 1 Ιουλίου. Πιστεύω ότι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το δρομολόγιο για τους αμολόφους ξεκίνησε?
1: Έχουμε βάλει ήδη 7 δρομολόγια, από τις 8 το πρωί για τους εργαζομένους και μετά κάθε 2 ώρες για όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να μην... Η χρονιά η φετινή να μην είναι σαν την περσινή, γιατί ξέρετε οι αμόλοφοι την τελευταία διετία δεν πήγαιναν καλά λόγω και άλλων προβλημάτων. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί. Εμείς από 1 Ιουλίου θα βάλουμε και άλλα δρομολόγια. Η γραμμή αυτή από τη Σπεράμου, παλιό Ηρακλήτσα Πέραμου, θα γίνουν τα δρομολόγια κάθε μισή ώρα. Mm-hmm. Ώστε να έχει πολλές επιλογές ο κόσμος. Κάθε μισή ώρα θα είναι τα δρομολόγια. Και σε όλες τις άλλες γραμμές και στη γραμμή της Κεραμωτής επίσης. Ενισχύουν δηλαδή και μένουν σταθερά με πολλά δρομολόγια και οι άλλες περιοχές, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάπου αφαιρούμε δρομολόγια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η περιοχή του Αμυγδαλεώνα θα υποστηρίζεται πάλι με τα 27 δρομολόγια όπως ήταν και το χειμώνα. Δηλαδή, με μεγάλη επιλογή πάλι και από εκεί, ο κόσμος δρομολογίων. Να σας πω για το δρομολόγιο. Ένα σημαντικό είναι το δρομολόγιο που βάζουμε το καλοκαίρι από την αρχή Ιουλίου και για τα αρχαία των Φιλίππων. Mm-hmm. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, σε όλες τις παραστάσεις δηλαδή, θα έχουμε δρομολόγιο για τα αρχαία των Φιλίππων. Δηλαδή θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να βλέπει και να γυρνάει για όλες τις παραστάσεις για όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Άρα πολύ ωραία.
1: Από τις 1 Ιουλίου λοιπόν, 8 μάλλον ξεκινάνε οι παραστάσεις, από 8 Εβδόμου θα υπάρχει δρομολόγιο από την Καβάλα, από το σταθμό μας εδώ, για τους Αργίους Φιλίππους και επιστροφή μετά τη λήξη της παραστάσης.
0: Μάλιστα.
1: Για όλο το καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Κώστας Πανταζής, ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Κυριάκο Σταυρίδη, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τις προθεσμίες για τα οικόπεδα και το κόψιμο των χόρτων. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 22 είναι, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Σταυρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ναι. Πήρε παράταση μία εβδομάδα, ήταν η τελική ημερομηνία 15 του μήνα, πήγαμε μέχρι 22. Πήγαμε μέχρι 22 για την καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων, πιο πολύ και ύστερα και των κοινοχρήστων. Μέχρι Δευτέρα λοιπόν 22 είναι η τελική ημερομηνία για να καθαρίσουμε όλα αυτά. Από εκεί και ύστερα ανοίγει το σύστημα, βλέπει η πυροσβεστική συνεργασία με το Δήμο τι καταγγελίες υπάρχουν και προχωράει η διαδικασία σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία. Δηλαδή η επιβολή προστίμου γιατί δεν έχει δηλωθεί, η επιβολή προστίμου γιατί δεν έχει καθαριστεί και τα έξοδα που θα δει ο Δήμος και θα καθαρίσει. Οπότε πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή, να μπούμε να τα καθαρίσουμε γιατί αυτός ο καιρός δεν είναι για τέτοια κόστη. Τέτοια κόστη για τον κόσμο είναι πολύ δυσβάτευτα, οπότε καλύτερα να μπει να τα καθαρίσουν παρά να μπούμε στη διαδικασία να μπει ο Δήμος. Είναι τριπλάσιο σχεδόν το ποσό. Και χωριστά από αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε επιτέλους εδώ στη χώρα μας και τις περιουσίες και τις δικές μας και των γειτόνων. Ο γείτονας, εγώ μπορεί να είμαι αμιλής να μην το καθαρίσω, αλλά ο γείτονας δεν φταίει σε τίποτα που θα έχει πρόβλημα για το οικόπεδο του γείτονά μου. Και επιτέλους να σταματήσει αυτό στην Ελλάδα. Είναι μια νομοθεσία που πρέπει να την τηρήσουμε και να προχωρήσουμε σε καθαρισμό σε όλους αυτού τον χώρο. Και όχι μόνο καθαρισμός, από ό,τι λέει, αλλά και την φροντίδα μέχρι τουλάχιστον το τέλος της αντιπυρικής προστασίας. Δηλαδή μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Εμείς τώρα σαν Δήμος είμαστε σε περιοχές τέτοιες, έχουμε δώσει περισσότερη βαρύτητα να καθαριστούν αυτές οι περιοχές. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας βοηθά με τις επανωτές βροχές. Σε 15-20 μέρες μεγαλώνουν πάλι, αλλά εντάξει, θα γίνει η προσπάθεια, θα υπάρχει, πιστεύω, με τον κόσμο αυτή η συνεννόηση και θα μπορέσουμε να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα πού επιχείρετε, κύριε Σταυρίδη?
1: Τώρα υπάρχει συνεργείο στο Βασιλάκι, στο φιλοξένει από πάνω, φτάνει μέχρι τις Κεραίες, καθαρίζει δεξιά-αριστερά τους δρόμους. Δημιουργούμε ένα μικρό τείχος προς τα δέντρα, να το πω έτσι, γύρω στα 1-2 μέτρα. Επιχειρούμε στο περιγιάλι που έχει θεργέψει πολύ το πράσινο. Επιχειρούμε στη Χωράφα. Σε μερικά σημεία στην Καλαμίτσα είμαστε σε 7-8 διαφορετικά σημεία και κάνουν τα πάντα δυνατόν ώστε να το πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα 22 του μήνα, να έχουμε καλή εικόνα.
0: Ωραιότατα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σταυρίδη, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και πιστεύω να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι, να είναι καθαρά τα οικόπεδα και να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή κυριολεκτικά. Και πάλι ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σταυρίδης, είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου.

0: Να περάσουμε τώρα σε εκδηλώσεις. Πάμε στην κυρία Γιώτα Λατσούρια, την πλευρά του Συλλόγου των Ποταμουδίων, του Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς το Σάββατο, αν δεν κάνουμε λάθος, θα έχουν την ετήσια γιορτή τους. Κυρία Λατσούρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για την εκδήλωση αυτή, τι είναι?
1: Το Σάββατο έχουμε το καθιερωμένο καλοκαιρινό γλέντι του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, διασκέδαση, δώρα πολλά, και της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και τους επαγγελματίες της Σαβάλας που στηρίζουν το Σύλλογο, και φυσικά είναι ανταποδοτικό και ο Σύλλογος πάντα σε όλες τις δράσεις του στηρίζει την αγορά της Σαβάλας. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να βοηθήσει το καιρός.
0: Μάλιστα. Τώρα τι θα περιλαμβάνει αυτή η γιορτή?
1: Τι περιλαμβάνει?
0: Ναι. Τι περιλαμβάνει? Χορούς, ξέρω εγώ, εκδηλώσεις για παιδιά.
1: Την εκδήλωση θα ανοίξει το παιδικό τμήμα μοντέρνου χορού, τα παιδάκια μας, με την κυρία Βγερνή Σιδηροπούλου. Θα χορέψουν 10 λεπτάκια να τα καμαρώσουμε και μετά θα αρχίσει το γλέντι. 8.30 ώρα αυστηρά θα ξεκινήσουμε για να προλάβει να διασκεδάσει ο κόσμος. Μέχρι τι ώρα θα φανεί?
0: Θα φανεί, εννοείται, αν υπάρξουν καταγγελίες εκεί από κάποιους που θα ενοχληθούν ως συνήθως.
1: Ναι, εντάξει. Πρόθεσή μας δεν είναι να ξημερώσουμε φυσικά, αλλά αν μας αφήσουν καμιά ωρίτσα παραπάνω, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλα.
0: Τώρα, αυτό το γλέντι, αν δεν κάνω λάθος, πόσα χρόνια μετράει? Είναι πολυετές.
1: Είναι το 12ο κατά
0: σειρά. 12ο, Μάλιστα.
1: Ο Σύλλογος έχει 13 χρόνια από την ίδρυσή του. Με τον COVID κάναμε ένα διάλειμμα, όπως όλοι.
0: Έτσι.
1: Είναι το 12ο γλέντι μας.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Είναι η τέταρτη χρονιά που θα γίνει με catering.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Το διευκρινίζω γιατί έχουν γίνει πολλά σχόλια τον τελευταίο καιρό και ανακοινώσεις. Ο Σύλλογος, η πρόθεσή του είναι να είναι πάντα νόμιμος και φυσικά να φροντίζει για την ασφάλεια όσων θα έρθουν να διασκεδάσουν. Εμείς λόγω του όγκου του κόσμου είχαμε καταλήξει ότι δεν μπορούμε με εθελοντές να το υποστηρίξουμε και απευθυνθήκαμε σε επαγγελματίες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και πραγματικά να είμαστε σε όλα εντάξει, γιατί δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάπου που να υπάρχουν οδηγίες τι πρέπει να κάνουμε. Φροντίζουμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα. Ελπίζω να τα έχουμε πετύχει.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε όλους.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήταν η κυρία Γιώτα Λατσούρη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Ποταμουδιών.

0: Όπως ακούσατε πριν και από την κυρία Λατσούρη, υπάρχει ένα καθεστώς τώρα για τα γλέντια που διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που απαγορεύει πλέον να υπάρχουν υπαίθριες ψισταριές κτλ. Και όλα αυτά τα αναλαμβάνουν πλέον εταιρείες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Αμυγδαλεώνα Σταυρού, τον κύριο Πουσαϊτίδη, να μας ενημερώσει με μια κινητοποίηση από την πλευρά της κοινότητας Καβάλας και του Αμυγδαλεώνα ενάντια σε αυτή την απόφαση που πραγματικά γονατίζει τους συλλόγους. Κύριε Πουσαϊτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο. Ναι.
1: Έτσι όπως τα είπατε είναι, πήραμε μια πρωτοβουλία του τοπικού συμβούλου της Καβάλας και του Αμυγδαλεώνα ενάντια σε αυτά τα μέτρα κατά των συλλόγων, κατά του κάθε χωριού, της κάθε κοινότητας. Αποφασίσαμε την Πέμπτη να γίνει μια συνάντηση με όλα τα τοπικά συμβούλια του Δήμου Καβάλας, να μιλήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, και να πάρουμε, να συζητήσουμε και μια απόφαση που πήραμε για την, κάνουμε μια συνάντηση διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Καβάλας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό το μέτρο δεν βλέπω σε τι εξυπηρετεί, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην μπορούν οι σύλλογοι να μόνοι τους να διοργανώσουν τα πάντα.
1: Κύριε Σβεστά, σίγουρο είναι ότι δεν χτυπάνε ούτε τους συλλόγους ούτε το σουβλάκι. Αυτό που θέλουν να καταφέρουν είναι αυτές οι μεγάλες εταιρείες, τα λεγόμενα κέντεροι, και να έχουν μερίδιο κέρδους από τους συλλόγους. Όλοι ξέρουμε ότι οι σύλλογοι δεν είναι κερδοσκοπικές εταιρείες. Οι σύλλογοι μέσα από αυτούς τους χορούς έχουν κάποια έσοδα, τα οποία αυτά τα ρίχνουν στις κάθε κοινότητες, σε κάθε χωριό, με τις διάφορες δράσεις που κάνουν και προσφέρουν σε συνανθρώπους μας. Αυτό είμαστε αντίθετοι εμείς σε αυτό το νέο νομοσχέδιο, ώστε να μπουν catering σε αυτούς, ώστε οι σύλλογοι δηλαδή να έχουν κάποιο συνέτερο στους χορούς τους. Θέλουμε οι σύλλογοι, επειδή είμαστε εδώ, ζούμε εδώ, βλέπουμε την προσφορά τους στον τόπο μας, θέλουν να συνεχίσουν έτσι όπως ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουν μέσα από τις δράσεις τους προς κάθε κοινότητα.
0: Μάλιστα. Νομίζω έχει προηγηθεί μια αντίστοιχη διαμαρτυρία και στη Δράμα.
1: Για τη Δράμα δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω για το Δήμο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Θα γίνει και εκεί μια παρόμοια συνάντηση και αξίζουν και εκεί συγχαρητήρια, και πρέπει σιγά σιγά όλοι μας, εθελοντές, απλοί άνθρωποι, σύλλογοι, να δραστηριοποιηθούμε ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτό που πάνε να περάσουν δεν είναι το σωστό. Έτσι καταργούμε τους συλλόγους, καταργούμε τα ήθη, τα έτοιμά μας, όπως έχουμε μάθει να ζούμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μένουμε σε αυτά κύριε Πουσαϊτίδη. Καλή επιτυχία στην κινητοποίησή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πουσαϊτίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρού Αμυγδαλεώνα.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Τοπελόπουλο από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, όπου υπήρξαν εκλογές με έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, όχι διαζώσεις, κάτι που εξυπηρέτησε πάρα πολύ όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας. Κύριε Τοπελόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι έγινε μια άψογη διαδικασία, δεν την αμφισβήτησε κανείς και σας διευκόλυνε όλους και στις μετακινήσεις σας.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή η ιδέα και η πρόταση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμόσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είχα μια πρώτερη εμπειρία, καθώς η ψηφοφορία αυτή εφαρμόζεται στις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε χρόνο που γίνεται. Οπότε ξέραμε περίπου πάνω κάτω ότι το σύστημα και αδιάβλητο είναι και φοβερά πρακτικό και πάρα πολύ εύκολο τελικά στη χρήση του. Και φάνηκε αυτό και στο ότι αυξήθηκε φοβερά το ποσοστό συμμετοχής των συναδέλφων. Γιατί κακά τα ψέματα, Κυριακή, μέρα καλοκαιριού, είναι λίγο δύσκολο το να προσέλθει κάποιος, πόσο δε μάλλον αν είναι στα κέντρα υγείας, αν είναι εφημερεύει, αν είναι στη Θάσο. Τέλος πάντων, το σύστημα της κάλπης είχε αυτά τα μειονεκτήματα. Ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα μπορούσε καθένας από οπουδήποτε, αυτό που λέγαμε δηλαδή από την εφημερία, από το σπίτι του, ακόμα και από την παραλία, θα μπορούσε να ψηφίσει. Και αυτό φάνηκε πολύ πρακτικό, πολύ εύκολο και πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί πραγματικά έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλά μέλη να εκφράσουν με την ψήφο τους, ας πούμε, τη γνώμη τους σχετικά με την εκλογική διαδικασία.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πότε θα συγκροτηθείτε σε σώμα ή έγινε και δεν το πληροφορήσατε?
1: Όχι, δεν έχουμε συγκροτηθεί. Περιμένω και εγώ ειδοποίηση για να συγκροτηθούμε και να προχωρήσουμε, γιατί τα γεγονότα τρέχουν. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Μόλις έχουμε νεότερα, θα τα μάθετε κι εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μια άλλη ερώτηση. Τι έγινε στη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Εμείς ως νοσοκομειακοί γιατροί τα θέσαμε τα ζητήματα και δημόσια, on camera, ακούστηκε δηλαδή. Τα προβλήματα του νοσοκομείου υπόθηκαν χωρίς περιποιήσεις, χωρίς υπόθηκαν ομά, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα θα φανεί στις επόμενες μέρες. Εγώ ζήτησα, έθεσα τα προβλήματα και όσον αφορά και την παθολογική, το οποίο είναι από τα φλέγοντα αυτή τη στιγμή με τους γιατρούς. Δημόσια ανέφερε ότι θα προκηρύξει και πάλι θέσεις. Τέλος πάντων, του έγινε σαφές ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι και η θέση του νοσοκομείου Καβάλας μέσα στην περιφέρεια. Οπότε περιμένουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα. Έδειξε κατανόηση, το κατάλαβε ή ήταν ήξης αφήξης?
1: Θεωρώ ότι το κατάλαβε. Θεωρώ ότι ήταν σχετικά διαβασμένος για τα τεκτενόμενα στο νοσοκομείο Καβάλας. Είχε μία άποψη και μία γνώση για τη θέση του. Αλλά καλό είναι να ακούει κατευθείαν και τους εκπροσώπους των γιατρών πράγματα τα οποία του έχουν υποθεί υπηρεσιακά, να τα μάθει και λίγο χωρίς το φίλτρο των ενδιάμεσων. Νομίζω ότι κατάλαβε πολύ καλά περί τι μας πρόκειται και τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τεπελόπουλος, είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών ΕΣΥ Νοσοκομείου Καβάλας.

0: Συνέχεια τώρα να πάμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Σιλέο, να μας ενημερώσει για αυτό το φαινόμενο που έχουμε φέτος στις ακτές μας, στις παραλίες μας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές μέδουσες και μάλιστα ένα είδος που λέγεται γυαλί. Κύριε Σιλέο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζωστά.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το φαινόμενο, γιατί περί φαινομένου πρόκειται.
1: Ναι, έχουμε μία έξαρση η οποία πράγματι έχουμε ένα είδος διάφανης μέδουσας η οποία ο επιστημονικός όρος είναι Aurelia aurita και ο οποίος είναι ένα είδος μέδουσας, πρακτικά είναι ζωοπλανκτονικός οργανισμός, δηλαδή ζει τρεφόμενη από το φυτοπλανκτό. Και το φυτοπλανκτό τώρα έχει παραχθεί αρκετά στην περιοχή λόγω της ασταθούς, έτσι, των ασταθών καιρικών συνθήκων. Είχαμε περιόδους που έχει πολύ ήλιο, πολύ φως και καλές θερμοκρασιακές συνθήκες και μετά έχουμε κάποιες περιόδους που ο καιρός χαλάει, έχουμε βροχές. Αυτό ευνοεί το να ξεπλένονται τα χωράφια, να ξεπλένονται οι δρόμοι, να μεταφέρονται θρεπτικά άλατα στη θάλασσα και να μετατρέπονται σε φυτοπλανκτό. Είχαμε και μία ελαφρά, όχι πολύ έντονη, έξαρση τοξικής βλένης στο θρακικό και στο θερμαϊκό αντίστοιχα. Όλα αυτά συντείνουν στο να ευνοείται η παρουσία οργανισμών που τρέφονται από το πλανκτό. Ουσιαστικά δηλαδή οι μέδουσες είναι σαν φίλτρα, προσπαθούν να φιλτράρουν και να καθαρίσουν τη θάλασσα όταν υπάρχει υψηλή παρουσία φυτοπλανκτού. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη αυθονία. Βέβαια, ενισχύεται και από φαινόμενα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι πολύ μεγάλες έτσι, θερμοκρασίες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουμε στη θάλασσα σε σχέση με την εποχή, ξαναλέω, και είναι μια παροδική συνθήκη που σιγά σιγά με τα ρεύματα, με τον άνεμο και με το γεγονός ότι θα σταματήσουν να βρίσκουν τροφή, θα εξομαλυνθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις μέδουσες. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρουσία ξενικών ειδών στην περιοχή, όπως είναι ο λαγοκέφαλος ή άλλα είδη, είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν μπει πάρα πολλά ξενικά είδη, τα οποία έρχονται, άλλα έρχονται από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεάνου, μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλα έρχονται από τα στενά του Γιβραλτάρ, από τον Ατλαντικό, και εγκαθίστανται στη Μεσόγειο, γιατί πλέον η Μεσόγειος είναι μια πολύ ζεστή θάλασσα, η οποία έχει και υψηλότερη αλατότητα από ό,τι είχε στο παρελθόν, και το αλάτι αυτό που οφείλεται στο ότι δεν αφήνουμε το γλυκό νερό να καταλήξει στη θάλασσα. Ουσιαστικά έχουμε φραγματοποιήσει τα ποτάμια και οι ποσότητες γλυκού νερού που καταλήγουν στη θάλασσα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε και μία σταδιακή συνεχή άνοδο της αλατότητας που προσομοιάζει με αυτή που έχουν στον Ινδικό και στην Ερυθρά. Με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν αυτοί οι οργανισμοί, και όταν λέμε εγκατάσταση τι εννοούμε, να μπορούν να βρίσκουν συνθήκες διατροφής και αναπαραγωγής. Έτσι. Άρα από τη στιγμή που αναπαράγονται εδώ και περίπου 10 χρόνια και παραπάνω, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν όλο το οικοσύστημα. Και βέβαια κάποια από αυτά στους οργανισμούς είναι πιο τοξικοί από ότι γι' αυτό και δεν πρέπει φυσικά να καταναλώνονται. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη όπως ο λαγοκέφαλος.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Έχουν τοξίνες.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Σιλέο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενδελεχή ενημέρωση. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σιλέος, καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Θάσου, στην ΔΕΙΑ Θάσου, στον κύριο Κώστα Μανίτσα, τον πρόεδρό της, να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το νερό, την τιμή του νερού. Κύριε Μανίτσα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Να κάνουμε μια εισαγωγή πρώτα, να πούμε το θέμα ως έχει... Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, αποτελεί το μόνο φορέα διαχείρισης των υπηρεσιών ίδρυσης και αποχέτευσης πάνω στο νησί, έχοντας πάντα ως αποστολή την παροχή του ποιοτικού και ασφαλούς πόσιμου νερού, τη συλλογή και την επεξεργασία των λιμάτων, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ευτυχώς που ήρθε, να κάνουμε αναπροσαρμογή τιμών. Που σημαίνει τι? Οι τιμές έχουν να αναπροσαρμοστούν από το 2007. 19 χρόνια δηλαδή, μείναμε στάσιμοι και προσπαθώντας να υπερπηδήσουμε τα όποια οικονομικά εμπόδια, εσπράττοντας παλαιές οφειλές, από εκεί δηλαδή ισοψηφίζανε, γιατί όταν αναλάβαμε το 19, αρχές του 20 δηλαδή, ουσιαστικά βρήκαμε γύρω στα 2 εκατομμύρια παρά, αν θυμάμαι καλά, ανεξόφλητες οφειλές προς τη ΔΕΙΑ, και σήμερα φτάσαμε στο αίσιο αποτέλεσμα να είμαστε γύρω στα 300 με 350 χιλιάρικα. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν πορευόμασταν από τις πιέσεις και από τα τηλεφωνήματα που κάναμε στην καθημερινή διάρκεια της ημέρας σε όλους τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν απέναντί μας όχι ευυπόληπτοι και είχαν τεκμηριώσει μία παράγραφο που έλεγε ότι το «δεν πληρώνω» είναι «έλα μωρέ, εντάξει». Σε αυτό βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από το Υπουργείο Εσωτερικών, που μας διευκόλυνε με την ίσπραξη των εφοριών τα ανίσπρακτά μας τέλη, οποία από εκεί μας λυθήκανε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούσαμε εμείς με τον ΑΒ τρόπο να εισπράξουν. Αλλά δεν νοείται μια επιχείρηση σαν τη ΔΕΙΑ Θάσου να πουλάει με τιμές το 2007 και να αγοράζει με τιμές το 2026. Είναι αδιανόητο, οδεύουμε προς το προς ολίσθημα. Δεν το συζητάμε αυτό. Οι τιμές δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, ιδίως δηλαδή στα μικρά νοικοκυριά, στις μικρές καταναλώσεις μέχρι τα 200 κυβικά που είναι τεκμηριωμένες τιμές κυβικών που υφίστανται σε μια τετραμιλή οικογένεια, δεν έχουμε διαφοροποιήσεις, είναι αμυδρές. Οι διαφοροποιήσεις είναι στα επαγγελματικά τιμολόγια, εκεί δηλαδή που το νερό το πουλάνε. Και το πουλάνε αδρά. Και όταν λέω αδρά, δεν μπορεί μια επιχείρηση της τάξεως, μια μικρομεσαία επιχείρηση με 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια, να ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, θα σας πω εγώ, με 70 και 60 ευρώ ενοικίαση του δωματίου, να έχει φτάσει σήμερα στα 130-140, και η τιμή του νερού του, αυτού που πουλάει και περηφανεύεται, να είναι τα 0,35 και 0,45 λεπτά του κυβικού. Είμαστε αναγκασμένοι. Φυσικά, αν δεν μας έβαζε η ΡΑΗ το μαχαίρι στο λαιμό, δεν πρόκειται να... Αν δεν μας ζητούσε δηλαδή πάκελο τεκμηρίωσης να πιάσουμε το 100% της όλων των δαπανών μας, δεν πρόκειται να κάναμε αναπροσαρμογές της τιμής. Παρ' όλα αυτά, είχαμε το θάρρος να το φέρουμε, να προσπαθήσουμε, σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, να το περάσουμε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μανίτσα, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Θάσου, ο κύριος Μανίτσας. Και με αυτόν ολοκληρώσαμε την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε στις 10 μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμι. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους

0: Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνια και Ιππειρωτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου και εμείς είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά τις 10 για να προχωρήσουμε την ενημέρωση μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, μέσα από την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Ηρένα Πανταζόγλου είναι σήμερα στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Λουκουμής δεν είναι μαζί μας. Βρίσκεται στην Δράμα καλύπτοντας το τραγικό γεγονός της γυναικοκτονίας εκεί που συνέβη χθες το απόγευμα. Ενδεχομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί του. Να πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Και να πούμε επίσης ότι μας ακούτε από τους 96 και 3 στα FM και από το διαδίκτυο, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Επίσης, ξεκινώντας την εκπομπή, να πούμε ότι μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-24-25-49. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 για να δούμε τα θέματα που μας φέρνει η επικαιρότητα σήμερα. Μια τραγική επικαιρότητα για εδώ την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου κυριορχεί βέβαια μια ακόμη γυναικοκτονία, ένα ακόμη τραγικό γεγονός που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Δράμας αλλά και όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να αντιληφθούμε τι συνέβη και πώς δύο ακόμη παιδιά θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο χωρίς την παρουσία και των δύο γονιών τους από επιλογή του ενός από τους δύο, συνήθως του πατέρα. Έτσι είναι η γυναικοκτονία. Βέβαια θα δούμε και άλλα θέματα που έχει η επικαιρότητα σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τη χθεσινή μεγάλη κινητοποίηση στην Καβάλα που είχαν συνταξιούχοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα δούμε επίσης εκδηλώσεις που έχουμε μπροστά μας, την γιορτή που θα γίνει στην Δράμα με αφορμή τα 20 χρόνια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δράμας, αλλά και του Λυκείου, τα 80 χρόνια λειτουργίας του Λυκείου Ελληνιδών της Δράμας. Θα δούμε συναυλία, μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που έχουμε μπροστά μας εδώ στην Καβάλα. Έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετά καιρό. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να σας την παρουσιάσουμε για να ξέρετε πώς θα οργανώσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτό το Σάββατο και πολλά άλλα θέματα βέβαια που μας έρχονται από την επικαιρότητα και θα τα δούμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και με τη βοήθειά σας όμως πάντα στο 2510 24 25 49. Ξεκινάμε.

Να ξεκινήσουμε βέβαια λίγο στο παρελθόν, να δούμε τι μας φέρνει μια μέρα σαν σήμερα και θα ξεκινήσουμε με μια ουσιαστικά ιστορία. Μια ιστορία που δημιούργησε έναν χαρακτήρα. Όλοι γνωρίζουν, όλοι ξέρουν ότι η Μέρι Σέλεϊ ήταν η συγγραφέας του Φραγκενστάιν, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι ο Λόρδος Βίρονας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία του. Η ιστορία του Φραγκενστάιν είναι ενός από τα πιο γνωστά τέρατα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννήθηκε μέσα σε μια αλυσίδα γεγονότων, στα οποία πρωταγωνιστής ήταν ο ποιητής και φιλέλληνας Λόρδος Βίρονας και ένας μεγάλος του έρωτας. Η ιστορία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1816. Ο Λόρδος Βίρονας είχε μια ερωτική σχέση με την Κλέρ Κλέρμοντ, η οποία ήταν ξαδέρφη της νεαρής συγγραφέως Μέρι Σέλεϊ, και έτσι της προσκάλεσε στη βίλα του στην Ελβετία μαζί με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο της Μέρι, Πέρσι Σέλεϊ. Το βράδυ της 16ης Ιουνίου του 1816, και ενώ η παρέα ήταν κλεισμένη στο σπίτι λόγω κακοκαιρίας, ο Λόρδος Βίρονας προτείνει ένα παιχνίδι για το ποιος μπορεί να σκεφτεί την πιο τρομακτική ιστορία. Η παρέα αρχίζει τις διηγήσεις και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις και μετά από μία συζήτηση περί του αν ο ηλεκτρισμός θα μπορούσε να επαναφέρει έναν άνθρωπο στη ζωή, η Σέλεϊ εμπνέεται και αρχίζει να δημιουργεί την ιστορία του Φραγκενστάιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μέρι Σέλεϊ έδωσε αρχικά το έργο χωρίς το όνομά της, καθώς οι γυναίκες του 19ου αιώνα δεν αντιμετωπίζονταν ως ικανές να γράψουν ένα τέτοιο έργο. Μάλιστα, ακόμη και όταν αποκαλύφθηκε ότι εκείνη ήταν η συγγραφέας, πολλοί το αμφισβήτησαν, θεωρώντας ότι ο σύζυγός της το είχε στην πραγματικότητα γράψει και απλώς της έδωσε την αναγνώριση, κάτι που φυσικά δεν συνέβη. Πάμε σε άλλα σημαντικά γεγονότα που μας φέρνει η σημερινή μέρα, η 16η Ιουνίου. Ήταν το 1846 όταν εκλέχθηκε Πάπας ο Πίος ο Ένατος, ο οποίος είχε και την μακροβιότερη παπική θητεία στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, 32 συνολικά χρόνια. Το 1903 ο Ρόαλντ Αμούνδσεν ξεκινά το ταξίδι του για τη θαλάσσια διάσκηση του βορειοδυτικού περάσματος με το πλοίο Γκόα. Η αποστολή του, που θα ολοκληρωθεί το 1906, τρία χρόνια αργότερα, καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες εξερευνήσεις του 20ου αιώνα, ενώ είναι και ο πρώτος που ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδρομή ανάμεσα στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό μέσω του Αρκτικού πελάγους του Καναδά. 1904, ο James Joyce, ο συγγραφέας, γνωρίζει και ερωτεύεται την Ωρα Μπάρνακλ, μια συνάντηση που θα σημαδέψει τη ζωή του και το έργο του. Την ημερομηνία λοιπόν αυτή επιλέγει ως χρονολογικό πλαίσιο για το πολύ γνωστό μυθιστόρημά του, Οδυσσέας, καθιερώνοντάς την ως Bloom's Day, μια ετήσια λογοτεχνική γιορτή αφιερωμένη στον ήρωα του έργου, Leopold Bloom. Σαν σήμερα το 1911 ιδρύθηκε η IBM, που εξελίχθηκε στον κορουσό της πληροφορικής που γνωρίζουμε πολύ καλά. Το 1913 ξέσπα ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με επίθεση της Βουλγαρίας κατά της Ελλάδας και της Σερβίας. Το 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη ως κύριο δικαιοδοτικό όργανο της Κοινωνίας των Εθνών με σκοπό την ειρηνική επίλυση διαφορών ανάμεσα στα κράτη. Ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διεθνή δικαιοσύνη. Προετοίμασε το έδαφος για το σημερινό Διεθνές Δικαστήριο που λειτουργεί υπό τα Ηνωμένα Έθνη. 1948, πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, στην διαδρομή Μακάο-Χονγκ Κονγκ, με τραγική κατάληξη τη συντροφή του υδροπλάνου της Cathay Pacific. Ήταν από δύο Κινέζους οι οποίοι θέλησαν να κάνουν αυτή την αεροπειρατεία για να παγάγουν πλούσιους επιβάτες. Δεν κατέληξε καλά, καθώς συνετρίβει τελικά το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άπαντες εκτός από έναν από τους αεροπυρωτές. Το 1955, μια μέρα σαν σήμερα στο Buenos Aires, πολεμικά αεροσκάφη ρίχνουν βόμβες σε διαδήλωση υπέρ του Προέδρου Χουάν Περόν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 πολίτες και να τραυματιστούν εκατοντάδες. Είναι μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων στην ιστορία της Αργεντινής. Ήταν και η αρχή του τέλους για την εξουσία του Χουάν Περόν. 1960 κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το ψυχό του Άλφρεντ Χίτσκο, που έφερε επανάσταση στο σινεματρόμο και καθιέρωσε βέβαια το σκηνοθέτη ως θρύλο του είδους. 1961 ο Ρούντολφ Νουρέγεφ αυτομολύει από τη Σοβιετική Ένωση, ζητώντας πολιτικό άσο ύλο στην Γαλλία, γεγονός που συγκλονίζει το χώρο του χορού και τις διεθνούς πολιτικές. Και το 1963 η Βαλεντίνα Τερεσκόβα γίνεται η πρώτη γυναίκα στο διάστημα, γράφοντας ιστορία με την αποστολή του Βοστόκ 6 της Σοβιετικής Ένωσης.
Από εκεί και πέρα έχουμε 1976 στο Σοβέτα της Νότιας Αφρικής φοιτητές που διαδηλώνουν ειρηνικά κατά του Απαρχάιντ, αντιδρώντας για την επιβολή των Αφρικάνς ως γλώσσα διδασκαλίας. Η αστυνομία ανοίγει πυρκ, σκοτώνει τουλάχιστον 200 νέους, τραυματίζοντας εκατοντάδες. Προκαλεί τη διεθνή κατακραυγή η σφαγή αυτή και γίνεται σημείο καμπής στον αγώνα τότε κατά του ρατσιστικού καθεστώτος της Νότιας Αφρικής. Τώρα, σαν σήμερα, 2004 Εθνική Ελλάδα, ισόπαλη 1-1 με την Ισπανία στο Euro 2004 με γκολ του Χαριστέα, γιατί λέμε και τα αθλητικά τώρα που μπορεί να λείπει ο Κώστας ο Λουκούμης, αλλά εμείς τα λέμε τα αθλητικά, σαν να είναι εδώ. 2010 το Μπουτάν γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει πλήρως το κάπνισμα, ενισχύοντας το διεθνές πρότυπο για δημόσια υγεία. 2012 πάλι Εθνική Ελλάδα στο Euro 12, νικά 1-0 τη Ρωσία με γκολ του Καραγκούνη, προκλίνεται στα προημιτελικά, ξυπνώντας μνήμες από το έπος του 2004. Και 2020, στον απόήχο της δολοφονίας του George Floyd, ο πρόεδρος Donald Trump υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα που περιορίζει τη λαβή πνιγμού από αστυνομικούς υπό την πίεση του κινήματος Black Lives Matter. Αυτά όσον αφορά μια μέρα σαν τη σημερινή και κάποια ιστορικά γεγονότα ή κάποια γεγονότα που επιλέξαμε από την ιστορία να σας μεταφέρουμε όπως κάνουμε καθημερινά, έχουν το ενδιαφέρον τους, μας θυμίζουν πώς φτάσαμε ως εδώ και ενδεχομένως πώς θα μπορούσαμε να πορευτούμε στο μέλλον. Βλέπω το εορτολόγιο, τυχερή λέει σήμερα και τείχον γιορτάζουν.

Εγώ το μια σκίζω γαμάρια. Αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού με επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ δεν μ' αγγίζει. Ο φόβο η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για εφανάση και έχω αράξει εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη ο

Λοιπόν, και τώρα λίγο να δούμε αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν μπορούμε να έχουμε τον Κώστα το Λουκούμι μαζί μας, ο οποίος είναι εκεί στη Δράμα για το ρεπορτάζ, αλλά είναι για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζεται να δώσει στο Earth News. Να πούμε όμως ότι όντως η τοπική κοινωνία, αλλά και όλη η κοινωνία, είναι για ακόμη μια φορά σοκαρισμένη. Τελικά οι λέξεις μετά από τόσα περιστατικά χάνουν και την αξία τους και την έννοια τους. Σας μεταφέρω με το σοκ μιας κοινωνίας, το σοκ το δικό μας, το σοκ των γυναικών, το σοκ των παιδιών, το σοκ των ανθρώπων, και πάβει το σοκ πλέον να έχει την έννοια που είχε παλαιότερα, γιατί έχει γίνει πλέον στην καθημερινότητά μας αυτή η κατάσταση, έχει μπει μέσα στην καθημερινότητά μας και οι λέξεις χάνουν πια την αξία και το βάρος που είχαν κάποτε. Πλέον είναι σοκαρισμένη η κοινωνία γενικότερα για μία ακόμη τραγωδία. Το απόγευμα της Δευτέρας, χθες, που μάθαμε ότι μία γυναίκα, αστυνομικός της ομάδας Δίας, έπεσε θύμα από τα χέρια του ενδιαστάσης συζύγου τους, επίσης συνοριακός φύλακας, αστυνομικός επίσης. Η γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον 3 μαχαιριές, κάποιοι λένε και περισσότερες. Ήταν σε διάσταση σύμφωνα με πληροφορίες. Πήγε στο σπίτι της γυναίκας, στο σπίτι όπου ζούσανε, και ζούσε η γυναίκα με το ένα το παιδί, το άλλο σπουδάζει. Ο άντρας λογομάχησαν, την τραυμάτισε βαριά, σηκώθηκε, έφυγε. Όταν κατάλαβε τι έγινε, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες αυτού που έκανε, και ουσιαστικά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, το ανήλικο παιδί. Βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη, κάλεσε στην αστυνομία. Έφτασαν οι συνάδελφοί της εκεί, εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη, ήρθε ασθενοφόρο, τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Μετά από 2 ώρες περίπου δεν κατάφεραν οι γιατροί και να την κρατήσουν στη ζωή. Υπέκυψε στα βαριά τραύματά της. Όπως είπαμε, ο άντρας μετά την επίθεση έφυγε από το σημείο. Έτσι κάνουν οι δειλοί. Και ακόμη πιο δειλοί, πήγε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ατομικά και όχι απέναντι στην κοινωνία, στα παιδιά του και στην οικογένεια και στους φίλους. Είχε ξεκινήσει ήδη η αστυνομία τις έρευνες για τον εντοπισμό όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι κάποιος άντρας βρισκόταν εκεί στους πρόποδες του Κορυλόβου και μάλλον νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ήταν αυτός. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημογλίδου, ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία. Το θέμα είναι, είπε η κυρία Δημογλίδου, ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ ούτε και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων μέχρι αργά χθες το βράδυ των οικείων προσώπων της οικογένειας ότι υπήρχε ένταση κακοποίηση συστηματική. Ίσως το ζευγάρι είχε μπει σε διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο γάμος όμως, ένας από τους δύο δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτόν τον χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά είχε ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Οι πληροφορίες φέρνουν ότι και η γυναίκα είχε εκφράσει ανησυχία στην υπηρεσία της κάποια στιγμή, ότι και ο ίδιος είχε επισκεφτεί ειδικό, ο οποίος διέκρινε ότι ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Δεν ήταν μια χαρά, και μια συνεδρία σε καμία των περιπτώσεων δεν βοηθάει ούτε τον ειδικό και ούτε αυτόν που πάσχει να ανοιχτεί και να καταλάβει ο ειδικός πώς μπορεί να το βοηθήσει, να τα ξέρουμε αυτά. Μία φορά με τον ειδικό είναι σαν καμία. Είναι μόνο για τις οξύτατες περιπτώσεις όπου είναι εμφανής η κατάσταση που βιώνει ο άνθρωπος. Αν θέλει να την κρύψει στην πρώτη φάση, με κάποιο τρόπο μπορεί και να το κρύψει. Να προσθέσουμε ότι η γυναίκα ήταν μια ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη γυναίκα. Αν κρίνουμε και από την τελευταία της ανάρτηση, τραγικά προφητικά, είχε μια ανάρτηση που αφορούσε ένα θύμα γυναικοκτονίας. Η ελληνική οικογένεια έγραφε βάλετε από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, από το Pride, από τις μοχθήρες φεμινίστριες, από το δημογραφικό, δηλαδή από τις άχρηστες γυναίκες που δεν λένε να καστρωθούν, αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φταίει η κακιά ώρα, το περιθώριο, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει την σφαγή του. Αυτά έγραφε στις 3 Ιουνίου η γυναίκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγικά επίκαιρα, και αυτό ενδεχομένως είναι
το μήνυμα που αφήνει πίσω της μαζί με τα τραγικά παιδιά και την οικογένειά της.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε μία μεγάλη κινητοποίηση στην Καβάλα. Για όσους βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε μία κινητοποίηση και στη συνέχεια μία πορεία, θέλοντας εκατοντάδες συνταξιούχοι, όχι μόνο από την Καβάλα, αλλά από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, για ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις, ισχυρή δημόσια υγεία και άμεση επιστροφή των δώρων τους. Στην πλατεία Καπνεργάτη έγινε η κινητοποίηση χθες από τους συνταξιούχους αρχικά, όπου εκπρόσωποι από την Οριστιάδα μέχρι τη Δράμα συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των απόμαχων της εργασίας, αλλά όχι της ζωής, όπως θα ακούσετε, είπαν χαρακτηριστικά. Βασικά τους αιτήματα, η χορήγηση πραγματικών αυξήσεων στη συντάξη αντί για αποσπασματικά επιδόματα, η επαναφορά των δώρων και ουσιαστικά και η ενίσχυση της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν υγείας. Είχαμε ομιλίες όπου ο πρόεδρος συνταξιούχων του ΟΑΕ της Ομοσπονδίας, ο κ. Χρήστος Κολοβός, η πρόεδρος του Σωματείου από το Δημόσιο, η κ. Αγγελική Αθανασιάδου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, ο κ. Καμπούρης και άλλοι, υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη για συσπήρωση μέσα στα σωματεία και άσκησαν σκληρή κριτική για τη δημοσιονομική πολιτική, επισημένοντας την αντίφασή της να προκρίνει άλλες δαπάνες έναντι της κοινωνικής μέρημνας και των συντάξεων. Μάλιστα, το επόμενο ραντεβού των συνταξιούχων έχει ήδη οριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και πάμε τώρα να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες, αρκετές ομιλίες, που έγιναν εχθές πριν την πορεία. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δήμο Καμπούρη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, που ήταν στην Καβάλα και μίλησε.
1: Και όλα τα μέτρα, τα αντεργατικά, τα αντισυνταξιουχικά, τα αντιλαϊκά είναι εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε στον αγώνα και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από τον αγώνα μας. Είμαστε εδώ και δίνουμε μήνυμα και στην κυβέρνηση και τις επόμενες κυβερνήσεις ότι θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί τώρα στις εκλογές, όπως βλέπετε, βλέπουμε κόμματα, κομματίδια να δημιουργούνται, να λένε τα ίδια, να υλοκατηγορούνται. Όμως αυτοί που λένε ότι θα κυβερνήσουν, και προσέξτε, θα διαχειριστούν το σύστημα, δεν λένε μια μοναδική αλήθεια, ότι για να κερδίσει ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτό δεν το λένε. Εμείς δεν πληρώνουμε μόνο για την εφορία που την πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, την πληρώνουμε και σήμερα. Πληρώνουμε για κοινωνική ασφάλιση. Ξεχωριστά για κοινωνική ασφάλιση. Και αυτά που πληρώνουμε κάθε χρόνο είναι 10 δισεκατομμύρια, 0,5. Μας λένε ότι έχουν δημοσιονομικά, αλλά εισπράττουν από τη νέα γενιά τώρα κρατήσεις για τα δώρα που δεν θα πάρουν ποτέ τα δώρα τους. Μας λένε για δημοσιονομικά, αλλά εκεί υπάρχει ρήτρα ελλείμματος.
0: Ήταν ο Δήμος Καμπούρης. Ο κύριος Καμπούρης είναι πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Παναγιωτίδη από τον πρόεδρο των Συνταξιούχων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.
2: Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στον δρόμο του αγώνα, γιατί η κυβέρνηση γυρίζει την πλάτη στα δίκαια αιτήματά μας. Γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με αγώνες, με θυσίες, με υδρότα και κόπο μιας ολόκληρης ζωής. Εδώ, στην πλατεία Καπνεργάτη, βρισκόμαστε για να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Μητσοτάκη, φτάνει πια!
0: Ήταν επίσης παρόν, ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτίδη, ήταν ο πρόεδρος των συνταξιούχων της Βιομηχανίας Φορφορικών Λιπασμάτων, και ήταν παρόν επίσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ, ο κύριος Κολοβός. Να τον ακούσουμε.
3: Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα, όχι γιατί δεν είχαμε κάτι καλύτερο να κάνουμε σήμερα που είναι και ωραίος ο καιρός και θα μπορούσαμε να είμαστε στην παραλία, να πίνουμε κανένα μπουζάκι, αλλά γιατί μας αναγκάζουν με τις πολιτικές τους τις αντισυνταξιοχικές πολιτικές τους, να είμαστε στον δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Είμαστε εδώ γιατί οι συντάξεις μας είναι ίδιες εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε μήνα φτάνουν όλο και για λιγότερες μέρες, γιατί το κόστος ζωής συνέχεια ανεβαίνει και δεν υπάρχει καμία φροντίδα από τη μεριά της πολιτείας να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Κολοβός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ. Και τώρα θα ακούσουμε δύο κυρίες, την κυρία Αγγελική Αθανασιάδου, την πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Καβάλας, και την κυρία Λίνα Δρανόβαλη από την Δράμα, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Δράμας.
4: Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, υγεία και αντοχή για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που τσακίζει κυριολεκτικά τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιβάλλον όπου η εκμετάλλευση εντείνεται, τα δικαιώματα συμπιέζονται και η χώρα μας εμπλέκεται όλο πιο βαθιά σε επικίνδυνους σχεδιασμούς.
5: Για άλλη μια φορά, μετά από τα δύο δυναμικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε Αλεξανδρούπολη και Αθήνα, βρισκόμαστε και πάλι στο δρόμο του αγώνα. Η κυβέρνηση κοφεύει πάλι στα αιτήματα τα δίκαια που έχουμε. Συνάδελφοι, δουλέψαμε ολόκληρη ζωή. Πληρώσαμε εισφορές δεκαετίες. Η κυβέρνηση θα μας έχει απέναντί της και όλες οι κυβερνήσεις που θέλουν να μας έχουν πτωχευμένους. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε για μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς και όχι της ζωής. Καλούς αγώνες σύντροφοι, καλή συνάντηση στις 5 του Σεπτέμβρη.
0: Το ραντεβού που λέγαμε για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, και να κλείσουμε γιατί είπαμε υπήρξε πολύ κόσμος από την Καβάλα, από την Δράμα, από την Ξάνθη, την Κομωτινή, τον Εύρο, και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Αλεξίου, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Εύρου, και τον κύριο Δημήτρη Κολτσίδα, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Ροδόπης, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ.
6: Διεκδικούμε στο ακέραιο ότι με βίαιο τρόπο μας έχουν αφαιρέσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι χρήματα δικά μας που τα έχουμε πληρωμένα. Εδώ και 16 χρόνια παίρνουμε την ίδια σύνταξη, την ίδια πετσοκομμένη σύνταξη, ό,τι μας έχει απομείνει από τις τεράστιες περικοπές.
7: Ήρθαμε εδώ όπως και σε κάθε άλλη συγκέντρωση μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε ενεργοί πολίτες, ότι τον φόβο που θέλουν να ενσπείρουν μέσα μας και να μας καταστήσουν άβολους, ανασφαλείς και φοβισμένους, δεν θα το καταφέρουν. Εμείς θα είμαστε στις πλατείες, εδώ, όσο μπορούμε θα διεκδικούμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης Αλεξίου από τον Εύρο και ο κύριος Δημήτρης Κολτσίδας από τη Ροδόπη, και το ραντεβού, το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού καθορίστηκε για τις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Καβάλας για τους συνταξιούχους από την Δράμα μέχρι τον Εύρο, με συνθήματα για αυξήσεις στις συντάξεις και όχι επιδόματα, επαναφορά των δώρων, αποκλειστική δημόσια δωρεάν υγεία και φάρμακα, και να δοθούν λεφτά για την υγεία και όχι για τους πολέμους. Αυτά από την μεγάλη κινητοποίηση που έγινε χθες στην Καβάλα από την πλευρά των συνταξιούχων από όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

Πάμε λίγο στους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας, στους πολιτιστικούς συλλόγους που θα κάνουν μια έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον των πανηγυριών. Στο Δήμο Παγκαίου θα γίνει η σύσκεψη. Γιατί υπάρχουν φόβοι για σοβαρές επιπτώσεις από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ γίνεται κάλεσμα σε συλλόγους φορείς και επαγγελματίες και πολίτες στην Ελευθερούπολη. Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει. Τι έχει προκαλέσει ανησυχία λοιπόν και προβληματισμό στους πολιτιστικούς συλλόγους? Η συζήτηση που υπάρχει γύρω από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διοργάνωση παραδοσιακών πανηγυριών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα να προγραμματίζεται έκτακτη ανοιχτή σύσκεψη στην Ελευθερούπολη. Οι σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους τοπικούς φορείς, τους επαγγελματίες, τους αιρετούς εκπροσώπους, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνάντηση-συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη, αύριο, στις 6 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Αγίου Ελευθερίου στην Ελευθερούπολη. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία πολλοί σύλλογοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή των νέων κανόνων στη διοργάνωση των καλοκαιρινών πανηγυριών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής των χωριών και βασική πηγή εσόδων για τη λειτουργία πολλών συλλόγων. Σύμφωνα με το κάλεσμα των διοργανωτών, στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων, καθώς και η ανάληψη συντονισμένων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέχισης των παραδοσιακών πανηγυριών, της προβολής των τοπικών προϊόντων και της βιωσιμότητας των πολιτιστικών φορέων, πάντα με σεβασμό στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη λειτουργία των συλλόγων, αλλά συνολικά την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινοτήτων, καθώς τα πανηγύρια αποτελούν διαχρονικά σημείο συνάντησης, έκφρασης της παράδοσης και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των συλλόγων, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συνέχιση ενός θεσμού που επί δεκαετίας κρατά ζωντανό τον κοινωνικό ιστό της υπαίθρου. Το μήνυμα που συνοδεύει το κάλεσμα είναι σαφές και ιδιαίτερα συμβολικό. Η παράδοση δεν είναι πρόβλημα προς κατάργηση, είναι κληρονομιά προς διαφύλαξη. Έχει να κάνει με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ουσιαστικά βάζει σε μια διαδικασία αυστηρών κανόνων σχετικά με αυτά που ξέραμε και συνέβησαν γίνονταν στα πανηγύρια, με το ψήσιμο των κρεάτων εκεί παραδοσιακά και την πώληση που άρεσε και πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί γινόταν εκεί στο χώρο των πανηγυριών, αλλά και βοηθούσε και τους ίδιους τους συλλόγους, κάνοντας αυτή την διοργάνωση, να έχουν ένα επιπλέον έσοδο για να μπορούν να συνεχίζουν με τη διοργάνωση των πανηγυριών και τα έσοδα που είχαν, να συνεχίζουν το έργο τους στην τοπική κοινωνία όπου ο κάθε συλλόγος λειτουργεί.

να δούμε λίγο και αυτό που συζητάει ο περισσότερος κόσμος με βάση ένα ρεπορτάζ που βγήκε με επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ στην εφημερίδα Καθημερινή από τον συνάδελφο τον Γιώργο Λιάλου. Μιλάμε για την περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταθλητή των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και κυρίως στην περιοχή της Καβάλες και στην Αλεξανδρούπολη που οδηγούν την κούρση αυτή τη τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ που παρατάθηκαν, φαίνεται μια ραγδαία αύξηση των ακινήτων στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και στον Εύρο, που έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να προσεγγίζει πλέον σε αριθμούς την παραδοσιακά και πολύ πιο ανεπτυγμένη τουριστικά Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα με βάση τη χωρική κατανομή των ακινήτων, με δηλωμένα έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση για το 2025, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Στο Δήμο Παγκαία έχουμε 1.400, τα δηλωμένα λέμε πάντα, εντάξει, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, την οποία την ελέγχει ή προσπαθεί να βρει τρόπους να ελέγξει η ΑΔΕ με τα αδήλωτα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα δηλωμένα για το 2025 στο Δήμο Παγκαίου είναι 1.495, στο Δήμο Καβάλας είναι 1.461, καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα είναι στις παραλιακές περιοχές του Δήμου Παγκαίου, στο Δήμο Θάσου είναι 1.439 και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 1.108. Τα στοιχεία της ΑΔΕ αποτυπώνουν τη γιγάντωση του αστικού τουρισμού στη χώρα, αλλά και τη μετατροπή άλλοτε παραθωριστικών θερέτρων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε τουριστικές περιοχές μεγάλης έντασης. Παρατηρείται τεράστια διάχυση του φαινομένου, καθώς στους 325 από τους 332 δήμους της χώρας υπάρχει πλέον έστω και ένα κίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συνολικά το 2025 έσοδα δηλώθηκαν για 117.604 ακίνητα σε όλη την επικράτεια, ενώ σε 65 δήμους της χώρας το εισόδημα αφορούσε περισσότερα από 500 ακίνητα αναπεριοχή. Τώρα, σχολιάζοντας τον χωρικό μετασχηματισμό, ο ομότιμος καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Πάρης Τσάρτας επεσήμανε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις βρίσκονται πλέον παντού, είναι άμεσα συνδεδεμένες με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Μάλιστα, σημειώνεται η έντονη παρουσία τους σε προορισμούς που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει όνομα, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών περιοχών, μακριά από τη θάλασσα, ενώ τονίζει πως τα άλλοτε εξοχικά της ελληνικής οικογένειας έχουν μετατραπεί πλέον σε καθαρή τουριστική επιχειρηματικότητα. Είχε δηλώσει και ο πολεοδόμος χωροτάκτης και ερευνητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Κουρκουρίδης. Έκανε λόγο για μια σαφή χωρική τυπολογία τεσσάρων ζωνών, τα Μητροπολιτικά Κέντρα, διεθνείς νησιωτικοί προορισμοί, παράκτιες ζώνες, πρώην εξοχικά και αναδυόμενα περιφερειακά αστικά κέντρα. Χαρακτηρίζει μάλιστα ως έκπληξη την Αλεξανδρούπολη. Όπως εξηγεί, οι 10 πρώτοι δήμοι της χώρας συγκεντρώνουν το 36% των μισθώσεων, οι πρώτοι 20 σχεδόν τις μισές, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτή η πλατφόρμα αναδιαμορφώνει τον τουριστικό χώρο και λειτουργεί ως παράγοντας χωρικού μετασχηματισμού στην Ελλάδα. Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μεγάλες αποκλίσεις στα στοιχεία, αυτά τα υπογραμμίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Χάρης Κοκκούσης. Είναι η διπλή όψη του φαινομένου. Από τη μία, η πλευρά δίνει ζωή σε περιοχές χωρίς άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Από την άλλη, όμως, ασκείται και τρομερές πιέσεις σε τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, επαρκή νερού, προσωπικό καθαριότητας, για να δεχτούν μια τέτοια τουριστική κίνηση. Και ας πούμε και το κυκλοφοριακό, μια και είμαστε στην Καβάλα και το βλέπουμε τώρα με την αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και την κίνηση των τουριστών μέσα στην πόλη, πόσο επιβαρύνεται το κυκλοφοριακό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεράστια απόκληση ανάμεσα στα στοιχεία της ΑΔΕ. 117.000 ακίνητα, λέει, η ΑΔΕ βρίσκει, αλλά η ελληνική αστυνομία, Ελστάτ, η στατιστική υπηρεσία, λέει για 207.000 ακίνητα. Στη Σαντορίνη, ας πούμε, υπάρχει μια πλατφόρμα που καταγράφει 6.080 μισθώσεις, έναντι μόλις 633 της ΑΔΕ. Αυτή η διαφορά πιθανότητα σημαίνει πως σχεδόν τα μισά ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό της ΑΔΕ δεν δήλωσαν τελικά καμία μίσθωση. Υπάρχουν κυβερνητικά μέτρα ανάρτησης, τα οποία αρχίζουν με απαγορεύσεις που έχουμε δει σε άλλες χώρες και ενδεχομένως φτάνουν και στην περιοχή μας. Είναι ένας χάρτης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε χαλαρά, αλλά βλέπουμε ότι αφορά τα υλικά της τοπικής κοινωνίας. Και εμείς στο σημείο αυτό και με ένα ακόμη τραγούδι επιλογή μας θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής.
Στις 11 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Air News Radio για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και επανερχόμαστε. Θα δούμε λίγο περισσότερο τις πολιτιστικές ειδήσεις της περιοχής μας με συνεντεύξεις και ενδιαφέροντα στοιχεία. Προς το παρόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα τραγούδι, Μάκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έλα,

0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Επανήλθαμε στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Earth Cavallas. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου μόνο. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Στο 25 10 24 25 49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της Earth Echo. Αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής και εμείς αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εμβαθύνουμε λίγο στο πολιτισμό. Θα πάμε λίγο αργότερα στη Δράμα, εκεί όπου δύο φορείς ενώνονται σε μια κοινή πορεία προσφοράς στον πολιτισμό και την κοινωνία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας και το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Δράμας, που γιορτάζουν μαζί το μεν 26 χρόνια και το άλλο 80 χρόνια λειτουργίας σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη μουσική και τη συνέχεια της παραδοσίας μας. Όμως θα προηγηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παραγωγή, μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία όπου η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στο Φρούριο Καβάλας, μια διεθνής μουσική παραγωγή με έντονη καβαλιώτικη παρουσία. Θα τα πούμε αυτά μετά το πρώτο μας τραγούδι.

0: πρώην αγγείλαμε ουσιαστικά το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε για αυτή τη διεθνή μουσική παραγωγή με έντονη καβαλιώτικη παρουσία που θα έχουμε στο Φρούριο Καβάλας αυτή την Παρασκευή. Πρόκειται για το μουσικό καβαλιώτικο ουσιαστικά σχήμα Αμάν Ρεμπέτικο με τη Χρύσα Παπαδοπούλου, τον Δανίλη Μπάρμπα, τον Χρήστο Σαγώνα, τον Αλκή Ζαπόγλου, που συναντά επί σκηνής το Ensemble Andalusí del Mediterráneo από τη Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί λογικά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, αλλά γι' αυτό το λόγο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άλκης Ζαπόγλου, καλός φίλος και μουσικός, ο οποίος συμμετέχει στην παράσταση στο σχήμα Αμάν Ρεμπέτικο με το Κανονάκι. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαπόγλου.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους βρεθούν στην Καβάλα την Παρασκευή να ανεβούν στο Φρούριο για να δουν αυτήν την διεθνή μουσική συνάντηση από το μουσικό σχήμα σας, το Αμάν Ρεμπέτικο. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για τη συνεργασία και για τους συνεργάτες από τη Γρανάδα.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ουσιαστικά είναι ένα μουσικό project το οποίο γεννήθηκε, έχει περίπου ένα χρόνο που το δουλεύουμε με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που θα φιλοξενήσουμε και στην πόλη μας. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του πριν από μερικές ημέρες, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, όπου είχαμε την πρώτη μας συναυλία στην Γρανάδα, στο παλάτι του Αλάμπρα, και τη δεύτερη συναυλία μας σε μια άλλη πόλη που απέχει περίπου 1,5-2 ώρες από την Γρανάδα, που λέγεται Μούρθια, σε 2 καταπληκτικά φεστιβάλ λοιπόν. Και εκεί έγινε το ξεκίνημα και είναι ένα project το οποίο φιλοδοξούμε να το έχουμε και στην πόλη της Καβάλας, στις 19 του μηνός, όπως είπατε και εσείς, και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και να το παίξουμε και σε άλλες περιοχές μέσα στο χρόνο που διανύουμε, μέσα στην Ευρώπη.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γενικώς η μουσική που κινείται γύρω από την Μεσόγειο, από την λεκάνη της Μεσογείου, είναι μια μουσική που δέχεται αλληλεπιδράσεις, άλλοτε πολύ έντονες, άλλοτε λιγότερο έντονες, και είναι μια πολύ δυνατή αφορμή για όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με μουσικούς από αυτές τις περιοχές.
0: Υπάρχει κοινός παρονομαστής?
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να σας πω. Η αραβοανδαλουσιανή μουσική είναι ουσιαστικά μια μουσική που επίσημα γεννήθηκε στην Αλανδαλούς, στην μουσουλμανική Ισπανία μεταξύ του 8ου και του 15ου αιώνα, και ήταν ένα, θα έλεγα, αποτέλεσμα μια συνάντηση αραβικών, βερβερικών, εβραϊκών, βυζαντινών και ιβηρικών μουσικών παραδόσεων, και είναι μια μουσική, όπως ξέρουμε όλοι μας, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά ιδιώματα της Μεσογείου. Λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο και καθοριστική μορφή ήταν ένας θρηλυκός μουσικός που ονομάζεται Ζιριάμπ, είναι γνωστός στα δικά μας τα κυκλώματα, ο οποίος έφτασε τον 9ο αιώνα από τη Βαγδάτη στην Κόρδοβα. Και θεωρείται ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην οργάνωση και την εξέλιξη αυτής της μουσικής, της ανδαλουσιανής, εισάγοντας, θα λέγαν, νέες φόρμες, αισθητικές αντιλήψεις κλπ. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η πτώση των μουσουλμανικών βασιλείων της Ιβηρικής, και ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Γρανάδας το 1492, χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι εγκατέλειψαν την Ισπανία και καταφερθήκανε στην Βόρεια Αφρική, μεταφέροντας μαζί τους και την μουσική κληρονομιά. Δηλαδή έφτασε αυτή η μουσική στο Μαρόκο, στο Φες, στο Ραμπάτ, στις μεγάλες πόλεις, στην Αλγερία, την Τινησία, και σε ένα μικρότερο βαθμό και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής, και εκεί διατηρήθηκε ζωντανή και αναμίχθηκε με τις μουσικές παραδόσεις του αραβικού κόσμου. Τώρα, αυτή εδώ η μουσική, παρότι δεν υπάρχει κάποια έτσι άμεση ιστορική συνέχεια με το ελληνικό ρεμπέτικο, το δικό μας δηλαδή, αυτό που παίζουμε εμείς, είναι μια μουσική που βασίζεται κοινές αισθητικές και κοινές θεωρητικές βάσεις. Υπάρχουν δηλαδή τα τροπικά μουσικά συστήματα, οι κλίμακες, οι δρόμοι, τα μακάμ που λέμε εμείς στην ανατολική μουσική. Υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός που είναι βασικό συστατικό της, όπως είναι τα ταξίμια που κάνουμε πριν από κάθε μελωδία ή και μέσα στις μελωδίες. Και υπάρχουν, και το βασικότερο είναι ότι υπάρχουν κοινά και παρόμοια μουσικά όργανα, όπως είναι το ούτι, το κανονάκι κτλ. Είναι λοιπόν μια μουσική κληρονομιά, μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά που θα έλεγα πως αναπτύχθηκε μέσα από τα εμπορικά και κυρίως πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου. Στα λιμάνια λοιπόν, τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκαν αυτές οι μουσικές παραδόσεις που αν και διαφορετικές μέρη. Και το διαφορετικό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιέφερε σε αυτή τη σύμπραξη, γιατί θα δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί και το ιδιαίτερο ξεχωριστό μουσικό στυλ και το δικό μας, το οποίο εμπάσχετος οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε, αλλά και το δικό τους. Δηλαδή τα δύο σχήματα δεν θα παίζουν πάντα μαζί, θα παίζουν και χώρια ώστε να αναδεικνύονται και τα μουσικά χρώματα, τα τοπικά μουσικά χρώματα της κάθε περιοχής, αλλά πατώντας και στα προηγούμενα ζητήματα που είναι τα κοινά τροπικά μουσικά συστήματα, ο αυτοσχεδιασμός, τα παρόμοια όργανα, θα δημιουργηθούν και κοινές μελωδικές στιγμές που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ουσιαστικά δίνουν έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ όλων αυτών των μουσικών που ταξίδευσαν γύρω-γύρω στην λεκάνη της Μεσογείου.
0: Μάλιστα. Και κάπως έτσι βρεθήκατε μαζί. Πώς βρεθήκατε μαζί?
1: Με πολλούς από αυτούς τους μουσικούς γνωριζόμαστε χρόνια από την πορεία που είχε ο καθένας. Mm-hmm. Οπότε και τη συμμετοχή μας σε διάφορες άλλες συναυλίες στο παρελθόν. Οπότε δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή χημεία γνωρίζοντας αυτούς τους μουσικούς και τους ανθρώπους και εκτιμώντας την καλλιτεχνική τους παρουσία, που έδωσε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα της συνύπαρξης, όπου ουσιαστικά θα ταξιδεύει τον κόσμο μέσα από τις κοινές κλίμακες, από τα κοινά μακάμ, αλλά και τη διαφορετικότητα ταυτόχρονα του κάθε μουσικού σχήματος και του κάθε μουσικού ιδιώματος.
0: Πώς πήγαν οι δύο πρώτες παραστάσεις, πώς δέχτηκε το κοινό και της Ισπανίας αυτή εδώ την παράσταση, τη μουσική σύμπραξη?
1: Ναι, είχαμε ένα καταπληκτικό κοινό και μάλιστα έχουμε ανεβάσει στα δικτυακά μας, στα διαδικτυακά μας κανάλια αποσπάσματα από την συμμετοχή μας εκεί, από τις όλες αυτές τις συναυλίες. Το κοινό ήταν πράγματι ενθουσιώδες και αντιμετώπισε, θεωρώ, με πολύ μεγάλη θέρμη τις μελωδίες, τις μουσικές και όλο το πρόγραμμα και όλη την ροή του προγράμματος όπως το παρουσιάσαμε. Και είναι αλήθεια ότι και εμείς ανυπομονούμε πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε και εδώ στην Καβάλα, γιατί είναι το δικό μας μέρος, είναι ο δικός μας τόπος, είναι το μέρος που εμείς κυκλοφορούμε καθημερινά, βλέπουμε, δηλαδή είναι η μεγάλη χαρά να όλοι οι άνθρωποι που μας ξέρουν ή δεν μας ξέρουν να μπορέσουν να έρθουν και να το δουν, γιατί είναι ένα project που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι ένα project που είναι διαφορετικό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες ευκαιρίες δίνονται πολύ λίγες ζώντας σε μια πόλη επαρχιακή όπως είναι η Καβάλα και νομίζω ότι πραγματικά θα άξιζε τον κόπο ο κόσμος να πάρει την απόφαση να ανέβει στο Φρούριο. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περιοχή, ένα δύσκολο μέρος για να ανέβει κάποιος, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τον ανταμείψουμε και από τον και εξαιτίας του προγράμματος και της μουσικής που θα ακούσει, αλλά και από τον υπέροχο χώρο που επιλέξαμε να παιχτεί αυτό το project. Πάντως, για να επιστρέψω και στην ερώτηση, και στη Γρανάδα και στη Μούρθια, ειδικά στη Γρανάδα που παίξαμε μέσα στο παλάτι στο Αλάμπρα, η αντιμετώπιση και έτσι ο κόσμος ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμός.
0: Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Σε μία περίοδο που είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως ψάχνουμε να βρούμε τις διαφορές, αυτά που μας χωρίζουν ή και γενικότερα το βλέπουμε στην κοινωνική και στην πολιτική μας ζωή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η μουσική και το κάνετε κι εσείς, να βρείτε τα κοινά χαρακτηριστικά και να τα φέρετε στον κόσμο δείχνοντας πως η μουσική ενώνει τον κόσμο, ενώνει τους λαούς.
1: Ναι, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μέσα από τις διαφορές μας μπορούμε να έχουμε υπέροχες στιγμές μαζί, γιατί αυτό που πρέπει να τονίζουμε κάθε φορά είναι τα στοιχεία, τα σημεία που μας ενώνουν και όχι οι διαφορές μας. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτή η παραγωγή και ειλικρινά περιμένουμε με ανυπομονησία τον κόσμο να έρθει. Να τονίσω, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τα εισιτήρια τα οποία προκολούνται στο more.com, μπορούν να βρούμε και σε
0: φυσικά
1: σημεία προπόλησης. Είναι στην Ομονία 67 και στο Κοσμοτοπολείο Αντιγόνη και στο καφέ Μπάρ Υποβρύχιο στην πλατεία Καραολή Δημητρίου στο νούμερο 28.
0: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους Aman Rebetiko, να μας πείτε έτσι κάποια περισσότερα στοιχεία για την παρέα αυτή, την κοινή παρέα των μουσικών.
1: Πολύ ευχαρίστω. Είμαστε τέσσερις μουσικοί που έχουμε κοινά οράματα και αυτό που μας ενώνει σε κάθε περίπτωση είναι η αγάπη για την μουσική αυτή που προέρχεται από την, θα έλεγα, προ-ρεμπέτικη περίοδο, δηλαδή την περίοδο όπου ουσιαστικά δημιούργησε αυτές τις βάσεις ώστε μετά στα λιμάνια της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά να δημιουργηθεί η καινούρια φόρμα του ρεμπέτικου τραγουδιού που όλοι μας γνωρίζουμε. Ήταν δηλαδή ήταν οι μελωδίες και τα τραγούδια που πεζόντουσαν στα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, που αυτή τη μουσική οι πρόσφυγες την μετέφεραν στην Ελλάδα, στη σημερινή Ελλάδα, και τότε με την διάταξη που όλοι μας προφανώς ξέρουμε του Μεταξά, ο οποίος απαγόρευσε όλα αυτά τα μουσικά όργανα, τα κανονάκια, τα ούτια και τα λοιπά που θύμιζαν την προέλευση των ανθρώπων αυτών, η οποία ήταν η Τουρκία, απαγορεύτηκε και έτσι οι άνθρωποι αυτοί παίρνοντας άλλα όργανα τα οποία δεν ήταν ουσιαστικά στην παλέτα αυτών των οργάνων που θεωρείται πιο έτσι ανατολίτικη, δημιούργησαν το κύμα του ρεμπέτικου όπως το γνωρίζουμε όλοι μας σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι η μουσική με την οποία εμείς διαπραγματευόμαστε. Ψάχνουμε παλιές εκτελέσεις που έχουν ηχογραφηθεί στην Αμερική αμέσως μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και λίγο πριν από καλλιτέχνες που είχαν ταξιδέψει εκεί. Εκτελέσεις οι οποίες έχουν αναφορά σε αυτά τα μουσικά όργανα και προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να εκτελέσουμε με πιο σωστό και πιστό τρόπο αυτές εδώ τις εκτελέσεις.
0: Να πούμε ότι στο τραγούδι είναι η Χρύσα Παπαδοπούλου, κιθάρα τραγούδι Δανίλη Πάρπας, ούτε τραγούδι Χρήστος Αγώνας, κανονάκι Άλκης Ζωπόγλου. Και θα ήθελα, κύριε Ζωπόγλου, να μου πείτε πώς οι νέοι δέχονται αυτή την επίδραση αυτού του είδους της μουσικής, την επιστροφή στο παρελθόν.
1: Νομίζω ότι παλιότερα υπήρχε ένα θέμα, αλλά θεωρώ πως πλέον
0: εξοικειώνονται.
1: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί και ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό το ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον υποστηρίζουν ένθερμα αυτού του είδους της μουσικής. Αυτό το είδος της μουσικής και είναι και, θα έλεγα, και πώς λέγεται, είναι fans, είναι δηλαδή υποστηρικτές θερμοί αυτού του είδους και τρέχουν και παρακολουθούν όλες αυτές τις συναυλίες και ακούν αυτή τη μουσική.
0: Αυτό είναι το καλό κομμάτι του διαδικτύου. Ναι. Αυτό είναι το καλό κομμάτι του διαδικτύου που μπορεί και φέρνει σε επαφή με ευρύτερο κοινό αυτό που εσείς κάνετε, να φέρετε κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο την παράδοση, ακούσματα που δεν τα έχει στην καθημερινότητά του, αλλά μπαίνουν στην καθημερινότητά του και με τις δικές σας προσπάθειες, τις συναυλίες, τις παρουσιάσεις, αλλά και το διαδίκτυο. Το καλό που μας κάνει το διαδίκτυο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το όργανο, ήμασταν 2 ή 3 άνθρωποι που παίζανε κανονάκι σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο έχει ενταχθεί στις μουσικές σπουδές, στις επίσημες κρατικές μουσικές σπουδές και διδάσκεται στα πανεπιστήμια και έχουν βγει πάρα πολλοί μουσικοί που είναι καταπληκτικοί και παίζουν πλέον με μεγάλη δεξιότητα αυτό το όργανο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Συνετέλεσαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργείται. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και τη συμμετοχή της Σοφίας Νεοχωρίτου, η οποία θα αναλάβει την ανάγνωση κάποιων κειμένων στην παράσταση και που έχει σχέση με πολιτικούς λόγους και ίδια της ασχολείται με το δημοτικό τραγούδι πάρα πολλά χρόνια.
0: Και θα που θα βοηθήσει, φαντάζομαι, το ακροατήριο να αντιληφθεί κάποια περισσότερα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω των κειμένων αυτών.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Και η επιδίωξή μας. Ούτως ή άλλως αυτό πραγματοποιήθηκε και στις άλλες δύο συναυλίες μας στην ισπανική γλώσσα, για να μπορεί να καταλαβαίνει και να κατανοεί ο κόσμος ποια είναι η διαφορετικότητα αλλά και ποια είναι τα κοινά σημεία τα οποία ενώνουν τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες πίσω από αυτή την πολιτική κουλτούρα που ταξίδεψε σε όλη τη Μεσόγειο. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της. Και δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά, είναι αλήθεια, να υποστηρίξει αυτό το project και πραγματικά χαιρόμαστε που δημιουργείται η αφορμή ώστε άνθρωποι που έχουν μια ξεχωριστή ο καθένας πορεία από την πλευρά του σε αυτό το χώρο να βρίσκονται από κοινού σε συναυλίες όπως αυτές εδώ, σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις αυτού του τύπου.
0: Γιατί ο πολιτισμός, γιατί η μουσική ενώνει τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Η παράσταση, αυτή η μουσική παράσταση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας, να το υπενθυμίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να παροτρύνουμε τον κόσμο να ανηφορήσει στο Φρούριο. Το κάνει έτσι και αλλιώς, δεν φοβόμαστε εδώ στην Καβάλα τις ανηφόρες. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι θα ακούσουμε, γιατί μας δώσατε τη δυνατότητα, μας δίνετε τη δυνατότητα η μουσική μας επιλογή να είναι κάτι δικό σας.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια ηχογράφηση που θα ακούσετε σε μια πρόβα που κάναμε πριν, όταν ακόμη ήμασταν στην προεργασία της παραγωγής αυτής, και είναι ένα ηχογραφημένο υλικό που έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, Γιάρα Γιάχ λέγεται στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλη την περιοχή. Εδώ το έχει τραγουδήσει ο γνωστός σε όλους μας Νταλάρας, ο Γιώργος Νταλάρας, και είναι το «Κι αν σε θέλω και αν με θέλεις», το οποίο συνδέεται στο τέλος, αφού τραγουδηθεί και στα ελληνικά και στα αράβικα, συνδέεται με ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που είναι δημιουργημένο από το ρεπερτόριο του ελληνικού ρεμπέτικου, που είναι δημιουργημένο από στην περίοδο του 1900 περίπου 10 με 1920 και είναι το γνωστό σε όλους μας τραγούδι της Γκαρσόνα, η Γκαρσόνα λοιπόν.
0: Μάλιστα. Να το ακούσουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζωπόγλου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θα σας περιμένουμε όλους με χαρά επάνω στο Φρούριο την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Έχουμε αυτή την ώρα την συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα των Ελευθερίων της Καβάλας. Γνωρίζουμε περίπου που θα πατήσει, μας τα έλεγε χθες ο συνάδελφος ο Κώστας Παπακοσμάς, σε γενικές γραμμές, κυρίως το κομμάτι που αφορά την συνεργασία με την Μεραρχία. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση αυτή την ώρα στο Δημαρχείο το πλήρους προγράμματος των Ελευθερίων της Καβάλας. Πηγαίνοντας στη Δράμα, ο Δήμος Δράμας συνεχίζει τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Είναι μια δράση που υλοποιείται βέβαια χάρη στη μακροχρόνια και πολύτιμη πρωτοβουλία και στήριξη των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσα εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, η οποία αναγνωρίζοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις αλλά και τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, παρέχουν την βοήθειά τους στο κοινωνικό φροντιστήριο που στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, δημότες ή κατοίκους του Δράμα, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, της επόμενης, μόλις τελείωσε αυτή η σχολική χρονιά, πάμε στην επόμενη. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, η κυρία Τσακυρίδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, ο κ. Γαζάνης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών στη Δράμα, η κυρία Φακύρη, Χρύσα Φακύρη, ανανέωσαν την συνεργασία τους για την υλοποίηση του προγράμματος και έτσι ξεκίνησε από χθες η υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, από χθες μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου για τους ενδιαφερόμενους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμα, στο διοικητήριο στο γραφείο 130. Μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες από το τηλέφωνο στο 2521-351-130 κατά τις ώρες 9 το πρωί με 2.30 μετά το μεσημέρι για αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο που πέτυχε το σκοπό του, πετυχαίνει τους σκοπούς του και συνεχίζει ως μια συνεργασία με το Δήμο Δράμας, τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και τους ιδιοκτήτες των κέντρων ξένων γλωσσών της Δράμας. Στη Δράμα αύριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση. Αν έχουμε το χρόνο, ίσως συνομιλήσουμε στη συνέχεια και με την προϊσταμένη της Αφορίας Αρχαιοτήτων της Δράμας, την κυρία Πουλιούδη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ ενδιαφέροντα χώρο κάπου στην Δράμα, όπου σε λίγο θα ανακοινωθούν τα ευχάριστα για την επέκταση των δραστηριοτήτων και της συνεργασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου με την κοινωνία της Δράμας. Υπάρχει αύριο μια μουσική εκδήλωση με την οποία το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας και το Λύκειο Ελληνίδων γιορτάζουν τα 26 χρόνια και τα 80 χρόνια λειτουργίας τους και προσκαλούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη μουσική και την συνέχεια της παράδοσης. Εκεί λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αύριο είπα σήμερα, Τρίτη, 6.30 ώρα το απόγευμα. Εκεί λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τη συμμετοχή της παραδοσιακής χοροδίας και του παιδικού χορευτικού τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Παράτημα Δράμας θα γίνει αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση των δύο φορέων με κοινή πορεία προσφορά στο πολιτισμό και στην κοινωνία. 6.30 ώρα το απόγευμα. 80 χρόνια κρατάμε το χέρι της παράδοσης και συνεχίζουμε το ταξίδι για όλο τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο. Μία συνεργασία της Αφορίας Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος των Ελευθερίων 2026 του Δήμου Δράμας.

ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που έχει για ίσο

Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση για μια σειρά podcast με τίτλο Sounds of Καβγάλα εν Θάσος, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου σύμπραξης τουρισμού Καβάλας Θάσου. Και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη? Ξενοδόχοι της Καβάλας, το Επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδοχών Θάσου, ο ΕΟΤ, Aegean Fraport, Δήμος Θάσου, Οργανισμός Τουρισμού Θάσου, Eurobank και Marketing Greece. Τι έφτιαξαν? Έφτιαξαν podcast τα οποία ουσιαστικά παραδίδουν τα πρώτα 6 επεισόδια, όπου 14 άνθρωποι μας κάνουν μια μοναδική ξενάγηση στους ήχους της Καβάλας και της Θάσου. Ουσιαστικά μας ταξιδεύει σε αυτούς τους δύο προορισμούς, αυτά τα podcast, την Καβάλα και τη Θάσου, μέσα από βιωματικές αφηγήσεις 14 ντόπιων, μνήμες, αυθεντικές συνταγές, τέχνες και παραδόσεις, ξετυλίγονται με φυσικό φόντο τους ήχους των ίδιων των τόπων. Είναι μια περιήγηση στην καθημερινότητα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της Καβάλας και της Θάσου, που αποκαλύπτει όλους εκείνους τους λόγους που ένας προορισμός μπορεί να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός, δημιουργώντας δεσμούς με τους επισκέπτες. Γιατί τι είναι ο τουρισμός τώρα πια? Δεν είναι ή απλά ήλιος και θάλασσα, είναι εμπειρία. Και αυτά τα podcast, τα 6, μας γνωρίζουν ανθρώπους που μπορούν να μας περάσουν την εμπειρία του τόπου. Όπως για παράδειγμα, το πρώτο podcast που αφορά την ψαριά της ημέρας είναι ναυτικές και αλλιευτικές παραδόσεις από της Καβάλας. Η θάλασσα δεν είναι απλώς τοπίο, είναι ταυτότητα. Ο καπετάνιος Γιώργος Παγώνης, που γεννήθηκε μέσα σε μία βάρκα, και ο Χρήστος Τζανάκος, ιδρυτής του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, αφηγούνται τη βαθιά σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Γεύσεις του τόπου είναι η γαστρονομική ψυχή της Καβάλας, συνταγές που ταξιδεύουν από τη Μικρά Ασία στη Νέα Καρβάλη και κρασί από τους αμπελώνες στους πρόποδους του Παγκαίου. Αυγή Χρυσανθίδου, Πρόδρομος Ιωσήφιδης μοιράζονται την παραδοσιακή γεύση του κουραμπιέ. Χρυσάνθη Οικονομίδου, υπεύθυνη ξαναγήσεων, και Βασίλης Τσακτσαρλής, εινολόγος. Από το κτήμα βιβλία Χώρα μας μιλάνε για την τέχνη της υπομονής που κρύβει μέσα του το μπουκάλι. Και ακόμη, Μετάξι, Πυλός, Φεστιβάλ Φιλίππων, Βασιλική Υψηλάνδη, Εύα Οικονόμου Βαμβακά και Στέλλα Ρόκου μας παρουσιάζουν τις δημιουργίες της Καβάλας σε αυτό ακριβώς το επίπεδο και τον πολιτισμό. Και για τη Θάσο, ο αρχαιολόγος Τάσος Κακαμανούτης και ο Αναστάσιος Μπίλιας μας ξεναγούν στην αρχαία Θάσο. Μαθαίνουμε για το μέλι και το ελαιόλαδο της Θάσου και το κατάλευκο μάρμαρο της Θάσου από τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φιλιππίδη και τον γλύπτη Κώστα Λόβουλο. Ενδιαφέροντα ηχητικά που προάγουν τον τουρισμό της περιοχής μας.

0: Λοιπόν, εγώ σας το είχα προαναγγείλει για αυτή τη μουσική εκδήλωση που έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε και την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων της δράμας, την κυρία Βασιλική Πουλιούδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Πουλιούδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα θέλετε να μας δώσετε έτσι την εικόνα αυτής της συνεργασίας που σήμερα κάποιος μπορεί να δει αν έρθει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας?
1: Ναι, η εφορία αρχαιοτήτων δράμας σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων παράτημα δράμας συνεργάζεται για μία πολλωστή φορά, γιορτάζοντας βέβαια τα 26 χρόνια προσφοράς Αρχαιολογικού Μουσείου και το Λύκειο Ελληνίδων τα 80 χρόνια του. Για την προσφορά του στην κοινωνία της δράμας. Αυτή η γιορτή γίνεται στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2026. Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή, θεωρώ, και μας δίνεται η δυνατότητα και στους δύο αυτούς φορείς να αναδείξουν το έργο τους μέσα από την ίδια τη γιορτή, μέσα από την γιορτή των Ελευθερίων, μέσα από την ανάδειξη στην ουσία όλου του έργου των δύο φορέων αυτών.
0: Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, με συνεργασίες πολύ ενδιαφέρουσες και προτάσεις ενδιαφέρουσες συνεργασίας.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Θεωρώ ότι η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και η ταυτότητα του τόπου δεν θα πρέπει να κλείνεται μέσα σε ερμητικά, σε κτίρια. Θα πρέπει να γίνεται γνωστή, αλλά και αποδεχτή από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλους τους φορείς. Άλλωστε η εφορία αρχαιοτήτων δράμας, έχοντας την δυνατότητα να κάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, να κάνει κοινωνικές ενέργειες, γιατί όπως γνωρίζετε η εφορία αρχαιοτήτων δράμας συμμετέχει και σε κοινές εκθέσεις και δράσεις αλληλεγγύης με τοπικούς οργανισμούς και φορείς πρόνοιας. Οπότε έχει τη δυνατότητα αυτή αυτό το πολιτιστικό απόθεμα να το κοινωνήσει.
0: Ναι, δεν είναι πλέον τα μουσεία ένας ερμητικά κλειστός χώρος, και πολύ περισσότερο το Μουσείο της Δράμας με όλες αυτές τις δράσεις που κάνει αυτά τα χρόνια. Είναι ένας χώρος αναφοράς και σημείο αναφοράς για τους φορείς αλλά και τους πολίτες της Δράμας, εύκολα προσβάσιμο στον καθένα και με συνεργασίες οι οποίες απευθύνονται από μικρούς έως μεγάλους και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ακόμη και σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στο περιθώριο.
1: Έτσι, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που το αναγνωρίζετε και θεωρώ ότι είναι κέρδος για όλους μας. Είναι κέρδος για την ίδια την κοινωνία που ζούμε, αλλά και την ταυτότητα του τόπου, η ανάδειξη αυτής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Τι ώρα είναι σήμερα η εκδήλωση? Είναι ανοιχτή για το κοινό, να το υπενθυμίσουμε στο ακροατήριό μας?
1: Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία. Παροτρύνουμε το κοινό λοιπόν να έρθει για ακόμη μια φορά στο Μουσείο να παρακολουθήσει αυτή την σύμπραξη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δράμας με το Λύκειο των Ελληνίδων, παράρτημα της Δράμας και την κοινωνική τους και πολιτιστική τους προσφορά στην τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Και για άλλα ενδιαφέροντα θα ξαναμιλήσουμε, κυρία Πουλιούδη, έτσι, γιατί δεν σταματάτε, ανοίγεστε ακόμα περισσότερο, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν η προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δράμας, εφορίας αρχαιοτήτων δράμας, η κυρία Βασιλική Πουλιώτη. Μας έδωσε την εικόνα της σημερινής εκδήλωσης. Για οποιονδήποτε θέλει να βρεθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, τη Δράμα σήμερα, να κάνει κάτι διαφορετικό, να ξεχαστεί από την καθημερινότητα που μας φέρνει αντιμέτωπους με άσχημες ειδήσεις, και δυστυχώς και στη Δράμα βιώνουν μια πολύ άσχημη κατάσταση μετά από αυτήν την σοκαριστική είδηση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας, θα λέγαμε, αυτής της 45χρονης γυναίκας, αστυνομικού, από το χέρι του ενδιαστάσεως σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Ένα θέμα το οποίο έχει ταράξει την τοπική κοινωνία στη Δράμα, αλλά και το Πανελλήνιο. Βλέπουμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε και τον συνάδελφο, τον Κώστα Λουκούμιο, ο οποίος συνεχίζει το ρεπορτάζ για τις ανάγκες της τηλεόρασης του RT News. Ένα από τα δύσκολα ρεπορτάζ τα οποία βιώνουμε κατά καιρούς εμείς οι δημοσιογράφοι, και ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται οικογένειες, όταν εμπλέκονται παιδιά και όταν φεύγουν με τέτοιο τρόπο άνθρωποι από κοντά μας, που πραγματικά μέσα στην καθημερινότητά μας χάνουμε ανθρώπους, αλλά όταν χάνονται με τέτοιο τρόπο θυμώνουμε. Θυμώνουμε και αναζητούμε μονίμως τις αιτίες. Πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε λίγο, να πιάνουμε την άκρη του νήματος σε αυτές τις καταστάσεις, για να μπορέσουμε από ένα σημείο και μετά να καταφέρουμε να αλλάξουμε σκέψεις, διαθέσεις, και λιγάκι ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο την παρουσία του, την παρουσία των άλλων σε τούτη τη γη, μικρότερη, μεγαλύτερη, και την προσφορά τη δική του και την προσφορά του άλλου στην κοινωνία και στην οικογένεια. Δυστυχώς είχαμε αυτή την δολοφονία, και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας, τη δολοφονία αυτής της γυναίκας μετά από τον άντρα της. Το ανήλικο παιδί που μπήκε στο σπίτι, βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη και κάλεσε την αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τη συνάδελφό τους τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα το νοσοκομείο γύρω στις 5 ώρα χθες το απόγευμα. Ένα δίωρο προσπαθούσαν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή. Υπέκυψε τελικά στα τραύματά της από τις 7 μαχαιριές που δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος φυσικά έφυγε από το σημείο της επίθεσης, φυσικά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ευθύνες αυτού που έκανε, και εκεί στους πρόποδες του Κορυλόβου βρέθηκε νεκρός από τους συναδέλφους του που τον αναζητούσαν για αυτήν την γυναικοκτονία. Η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη κοινωνικά, και αν κρίνουμε και από την τελευταία της ανάρτηση, με μια τραγικά προφητική ανάρτηση που αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, έμελε και η ίδια να γίνει ένα κομμάτι αυτής της βαριάς αλυσίδας που βρίσκεται στο λαιμό όλης της κοινωνίας, δυστυχώς. Στο σημείο αυτό εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Με την επόμενη μας μουσική επιλογή, την τελευταία μας μουσική επιλογή, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το Air News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με την περιφερειακή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα, να προσέχετε, να περνάτε καλά.

0: Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι. Έρχομαι από την Ίσια Καβάλας, έρθρος Κάβας Έρθρον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής

0: Ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπολίκολου στη Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελία Θοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφραμίδη εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καμπάλα, την ΕΡΤ Ορεσιάδας και την ΕΡΤ Ψερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Πολλά τα θέματα που τρέχουν σε αυτή την 16η μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα. Πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρω με τίτλους, να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειών μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα πλέον στη Γενέβη για την Παρασκευή, για την συμφωνία Ιρανών και ΗΠΑ. Να πούμε ότι έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Επίσης, να πούμε ότι παρατείνεται ως 9 Αυγούστου η διάθεση 79 στρατιωτικών κρινιάτων για την αντιμετώπιση εκλογιάς και αυτό δεσπεροτούν με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει, ο ελληνικός ευθύνος σταυρός έχει βγάλει οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγού κεφάλου που πλέον δαγκώνει και τους ανθρώπους. Η πιο θλιβερή είδηση των ημερών έρχεται από την Δράμα, όπου αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Και σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης θα συζητηθεί η υπόταση για τις πρωτοφανείς και εξωφρενικές αυξήσεις στα τιμολόγια που προτείνει η ΔΕΙΑΚ της Ξάνθης, που φτάνουν από 35% έως και 55%. Επίσης, σήμερα να πούμε στις 5.30 το απόγευμα θα έχουμε και την έκκληση από την πλευρά του ΚΚΕ για συγκέντρωση στην περιοχή της Αλεξανδρόπολης. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη φορά ήρθα από την Καβάλα, αλλά από τη Δράμα, Σαμίν.
0: Α, είσαι πάνω τώρα.
1: Ναι, καθώς όπως διαπιστώνουμε και σήμερα, είναι σοκαρισμένη η κοινωνία της Δράμας από την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία πέσε νεκρή από το χέρι των διαστάσεων συζύγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές στο στήθος, την πλάτη και το πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση, όπως μαθαίνουμε, να βγαίνει μέσα στη μέρα. Το έγκλημα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, αμή μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι 16 με 17 ετών. Βρισκόταν, όπως λένε οι πηγές, σε άλλο σημείο του σπιτιού όταν έγινε το συμβάν. Βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη, κάλεσε την αστυνομία. Άμεσα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο, που υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Ο άντρας, αμέσως μετά την επίθεση, έφυγε από το σπίτι. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο αργότερα στους πρόποδες του Κορυλόβου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος νεκρός, και οι πληροφορίες λένε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Ενώ η αστυνομική διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και στην αυτοκτονία του δράστη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Μια πραγματικά τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την κοινωνία της Δράμας, αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία σε όλη τη χώρα. Θα πάμε εμείς αμέσως από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου βρισκόταν σήμερα ο Κώστας Λουκούμης για το σχετικό ρεπορτάζ, τα δύσκολα ρεπορτάζ που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Την παρέμβαση των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και των τοπικών αρχών ζητάει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερών με επιστολή σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος παραμεθωρίου στις ενεργείες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή. Όπως υποστηρίζει στην επιστολή της η Ένωση, το επίδομα παραμεθωρίου καταβάλλεται σήμερα σε όλους τους υπαλληλούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς και τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με βασικό κριτήριο τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής. Αντίθετα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν το επίδομα μόνο εφόσον υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες προκαλύψεως, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί άνεση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που ζουν και εργάζονται στις ίδιες συνθήκες. Η Ένωση τονίζει ότι το επίδομα παραμαθωρίου έχει κοινωνικό και γεωγραφικό χαρακτήρα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας για το προηγούμενο έτος, για το 2025, όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική στατιστική, καταδεικνύει ότι υπάρχει αναγκαία δημοσιονομικά περιθώρια για την επέκταση του μέτρου και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην αποκατάσταση της αδικίας, όπως υποστηρίζει, ζητώντας την καθολική χορήγηση του επιδόματος. Παράλληλα, το ίδιο κείμενο, πέρα από τους αιρέους βουλευτές, κοινοποιείται στην Παναλή Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Ανώτερο Διοικητική Φρουράς Σερών. Αλλάζω τελείως και θέμα και κλίμα, καθώς χθες είχαμε μια αναστάτωση στην περιοχή Σκουτάρεως Σερών από φωτιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία, από φωτιά που έγινε κοντά σε μονάδα Σπυρουλίνας και αγροτική αποθήκη εντός του οικισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη με χειρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και η μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση 10 πυροσβεστών με 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα κλιμάκι από την Ιγρήτα, τελικά κατάφεραν τη φωτιά να την περιορίσουν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι κάποιος έκαψε τα σκουπίδια του και από εκεί πέρα, λόγω του ανέμου, η φωτιά επεκτάθηκε. Προανάκριση βέβαια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που για 15η χρονιά υλοποιεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Συμμετέχει στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία φέρνει πιο κοντά τα βιβλία, κάθε είδους βιβλία, παράξενα, διαφορετικά, για να κινήσει τη φαντασία των μικρών παιδιών. Παράλληλα με τους εθελοντές υλοποιεί δικά της προγράμματα φιλοαναγνωσίας, τα οποία ξεκινούν από την 5η 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, το φετινό διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι ότι στα προγράμματα αυτά έχει εντάξει και τα πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, ξεκινούν προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος στο παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι εξαιρετικός. Έχουμε έναν λόφο ανάγνωσης, είναι πλούσιο σε χρώματα και εμπλουτισμένοι με πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Και είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει ένα παιδί δημιουργικά το χρόνο του. Μέσα στο καλοκαίρι εννοείται ότι κλιματίζονται και οι αίθουσες και είναι πάρα πολύ ωραίο να βρίσκεσαι σε έναν χώρο περιτριγυρισμένο από βιβλία.
0: Και κυρίως να αρχίζει να αγαπάει τα βιβλία, θα λέει, αυτό είναι
2: ακριβώς,
0: ο στόχος μας αυτός. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, Σαμί, οι νέοι γονείς κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους με ένα βιβλίο και μέχρι τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα παιδιά διαβάζουν. Τώρα μετά χάνεται λίγο η μπάλα από εκεί και πέρα, καθώς η εικόνα είναι πιο θελκτική από το βιβλίο, αποδεικνύεται, και μετά το ξαναπιάνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά σύμφωνα και με τα στοιχεία που μας έδωσε πριν από λίγο η Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών εδώ στην ΕΡΤ Σερών, οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο με την ανάγνωση, με την λογοτεχνία να αποτελεί αγαπημένο είδος. Έχουμε μία εθελοντική δράση σήμερα στο Νέο Σούλι. Όλοι οι φορείς της κοινότητας από τον Δήμο της περιοχής, τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, την κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, το γυμνάσιο της περιοχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και με κεντρικό σύνθημα «Μοιάζομαι, δρούμε», θα καθαρίσουν και θα ασπρίσουν το θεατράκι που υπάρχει στην κοινότητα. Έχουν ήδη βγάλει μια πολύ όμορφη αφίσα, θα πρέπει να σας πω, και σήμερα όλοι θα πιάσουν από ένα πινέλο και χρώματα και θα θέλουν να δώσουν στο θεατράκι αυτό που θα φιλοξενήσει όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού ένα διαφορετικό χρώμα. Μαζί φτιάχνουμε έναν καλύτερο τόπο για όλους, είναι το κάλεσμα και βέβαια είναι ανοιχτό κάλεσμα για όλη την τοπική κοινωνία του Νέου Σουλίου. Και το παρήγορο, θα πρέπει να σου πω Σαμίου, είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τέτοια καλέσματα, αλλά και πάρα πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής εδικτύωσης από ομαδικές δράσεις που έγιναν σε χωριά ή σε γειτονιές της πόλης, που οι ίδιοι κάτοικοι ανέλαβαν να δώσουν χρώμα στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 για το Δήμο Σερών. Περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα «Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός», μια εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, λέγεται «Παιδικό καφενείο». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς». Και γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών στο πάρκο του ΙΚΑ. Η εκεί πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το παιδικό καφενείο, θα γίνουν δραστηριότητες για παιδιά με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της θα γίνει και η δράση της φλόγας της καρδιάς, σε μια προσπάθεια έτσι να ενισχυθεί περισσότερο η προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Παράλληλα συνεχίζονται τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές της πόλης. Αύριο το μουσικό σχήμα Καντάρε, ένα σχήμα της πόλης των Σερών από σεραίους μουσικούς και τραγουδιστές, θα τραγουδήσουν στην πλατεία Κατακονόζη, καθώς ο φετινός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι οι εκδηλώσεις να έχουν αποκεντρωτικό χαρακτήρα και να γίνονται και σε διάφορες γειτονιές και συγκεκριμένα τέσσερις φέτος της πόλης των Σερών. Ολοκληρώνω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί το 16ο χορευτικό πανόραμα με τίτλο «Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη», που διοργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά Σερών. Περισσότερα από 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου και πολλές φορές άτομα διαφορετικών ηλικιών, δηλαδή παππούς, κόρη ή γιος και τα εγγόνια, θα χορέψουν σε μεγάλους κύκλους που θα γίνουν στον αύριο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών, 8.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ πολύ κινητικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και δημιουργικό. Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
3: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Αφού χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν διαδικτυακά, η ψηφοφορία ήταν διαδικτυακή. Ως γνωστόν, είχαμε μια συμμετοχή που ανέρχεται στο 85% περίπου, πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιατρών της περιοχής, που υπερβαίνουν τα μέλη, η αλήθεια είναι τα 1000 μέλη αυτά του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Έχουμε την ανεξάρτητη ενωδική ιατρική κίνηση με επικεφαλή τον Χρήστο Χατζηπαπά, σημερινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να καταλαμβάνει τις 8 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις υπόλοιπες 5 καταλαμβάνει ο συνδυασμός όλοι μαζί με επικεφαλή τον Νίκο Πανταζή. Η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση δεν κατάφερε να καταλάβει μία από τις έδρες, και επίσης να πούμε ότι μέχρι πρότινος οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ήταν 11 και τώρα λόγω της αύξησης των μελών των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου έχουν πάει στις 13. Για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται 6 από το συνδυασμό του Χρήστου Χατζηπαπά, από την ανεξάρτητη δηλαδή ενωτική ιατρική κίνηση, 3 από το συνδυασμό του κ. Νίκου Πανταζή, όλοι μαζί, και ένας από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάβα Δευτεραίο. Τώρα να πούμε ότι πλέον το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό είναι οριστικό. Αυτό το γνωστοποίησε ο Δήμος Σουφλίου μέσω της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων, που βεβαίως τους ενημέρωσε. Άνοιξε παράλληλα διαδικασία για την δημιουργία post-corner στην περιοχή, δηλαδή τη συνεργασία με κάποια από τις ευστάμενες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ, και θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο χώρο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης. Αυτά είναι τα νέα για το ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο γενικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Επίσης να πούμε ότι το σχολείο το Δημοτικό των Δικαίων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards. Είναι ένα πρόγραμμα που εκπώνησε το σχολείο δικαίων γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή. Έτσι δείχνει ότι και τα κρατικά σχολεία, ανεξάρτητα από τους μαθητές που έχουν, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες μάθησης και καινοτομίας. Δεν ξέρω αν χθες πρόλαβα να σας μεταφέρω την συνέντευξη που είχαμε με τον Διευθυντή Τολωνίου των Κήπων. Η αλήθεια είναι ότι το έχω λησμονήσει. Πάντως μέσα από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νάκο, μας είπε ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο χερσαίων τελωνίων που έγινε ποτέ. Αυτή η επιτυχία με τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που σταμάτησε την προηγούμενη εβδομάδα στους Κήπους, και μέσα από την κουβέντα που κάναμε μαζί του μάθαμε ότι περίπου 5.500 διελεύσεις έχουμε Παρασκευή, άλλες τόσες το Σάββατο και άλλες τόσες την Κυριακή.
0: 15.000 περίπου, 16 δηλαδή.
3: 16.000 περίπου άνθρωποι έρχονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη χώρα μας μέσω του Τελωνίου των Κήπων. Είπε ο ίδιος ότι από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο, γιατί θα έχουμε τις αφήξεις των Τούρκων μεταναστών από την Ευρώπη, από διάφορα κράτη που ζουν όλο τον χρόνο, και αυτή η κατάσταση θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, όπως είπε ο κύριος Νάκος.
0: Έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, νομίζω, και ότι ο Αύγουστος έτσι θα περάσει. Αυτοί οι δύο μήνες δηλαδή που θα μπουν.
3: Αυτό τι σημαίνει, βέβαια, ότι οι ουρές θα είναι ατελείωτες, οι ώρες αναμονής θα είναι ατελείωτες εκείνη την περίοδο. Το έχω βιώσει, γι' αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες που περιμένει κανείς, και όταν είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, είστε στον ήλιο, έχει κουνούπια, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το συνέστημα που νιώθει κανείς. Σήμερα το απόγευμα στις 7 μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης έχουμε αυτή τη συγκέντρωση που σας είχα αναφέρει, της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ και του Τομιακού Συμβουλίου Εύρου της ΚΝΕ. Μια συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης». Να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια 2 αστικών γραμμών στην Αλεξανδρούπολη για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο. Να θυμίσω ότι έχουμε σε εξέλιξη τις γιορτές μεταξιού στο σουφλί που θα διαρκέσουν έως τις 21 του μήνα. Εκτός από την έκθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε των υφαντών από τις 3 δομές σουφλίου Σοφικού και Αρδανίου, έχουμε μία έκθεση σημαντική από την Γαλλίδα Εικαστικό Ζωσιάν Μασέ, η οποία καλλιτέχνης και εντάει στο μετάξι επάνω. Είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στο σουφλί, αγόρασε μεταξωτές κλωστές, δημιούργησε πίνακες, έλαβε μέρος στην έκθεση μεταξιού στη Λιόν και τώρα παρουσιάζει τα έργα της εδώ στο σουφλί. Και μια άλλη εικαστικό, η κυρία Μαρία Αργυρίου από την Καβάλα, η οποία αποτύπωσε την γυναίκα επάνω σε μετάξι, προσεγγίζοντας την από όλες τις πλευρές. Μπορείτε να απολαύσετε εσείς αυτές τις 3 εκθέσεις στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρετ.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε και ηχητικό ρεπορτάζ με Αγίου για την γιορτή του μεταξιού πάνω σε λίγο, αν προλάβουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και τι άλλο κλείνουμε.
3: Και να κλείσουμε τις Πλειάδες. Είναι αυτή η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που από αύριο θα βρίσκονται στον Εύρο και τη Σαμοθράκη, έτσι σε δράσεις, με δράσεις αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους. Αρχίζουμε αύριο από το Σουφλί, ακολουθεί ο Κυπρίνος, η Οριστιάδα, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, πολύ πολύ κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή της Δράμας. Η Δράμα συγκλονίζεται από το έγκλημα αυτή, έτσι όπως εξελίχθηκε χτες το απόγευμα, και νομίζω έχει συγκλονιστεί όλη η χώρα από αυτό το, με τον τρόπο που εξελίχθηκε και πέθαναν δύο άνθρωποι και οι δύο είναι ενεργεία αστυνομικοί, ένας αστυνομικός που σκοτώσε τη γυναίκα του. Θα πάμε εμείς όμως στον βουλευτή της Δράμας, καθώς έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει ανοίξει την κουβέντα στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή το θέμα είναι η μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και η προστασία του δημοσιογράφου στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης. Για όλη αυτή την διαδικασία μίλησε στην ΕΡΤ ο Θεόφιλος Ξανθλόπουλος, είναι ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να τον ακούσουμε.
4: Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, χθες ήταν η εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία ολομέλεια όρισε το χρονικό εύρος των εργασιών της Επιτροπής Πραγματικής Αναθεώρησης. Προσδιορίσε 2 μήνες, δηλαδή από την 10 Ιουνίου έως και 10 Αυγούστου. Κατά την άποψή μας αυτό είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να γίνει μια ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση. Υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγείται την τροποποίηση, την αναθεώρηση μάλλον, 34 άρθρων. Μέσα στο κατά καλό καιρό βιάζονται να κλείσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι κατά την άποψή μας ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό το πεδίο για την διεξαγωγή εκλογών όποτε το αποφασίσει. Εργαλειοποιεί δηλαδή μια κορυφαία διαδικασία που είναι αυτή της αναθεώρησης του Συντάγματος και την υποτάσσει στις προεκλογικές και μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Το καταγγείλαμε αυτό στη Βουλή, καταψηφίσαμε την πολύ μικρή περίοδο λειτουργίας της Επιτροπής. Είναι μια συνταγματική αναθεώρηση δειλή, είναι μια συνταγματική αναθεώρηση σε αντιδραστική, σε συντηρητική κατεύθυνση. Θέλει να συνταγματοποιήσει τους κανόνες της συντηρητικότητας. Καταργεί και τύπης το άρθρο 16 που μιλάει για την ανώτατη παιδεία και την υποχρέωση αυτή να είναι δημόσια. Καθιστά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ουσιαστικά υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, διότι εκλέγεται με την ελάχιστη πλειοψηφία και είναι για μια μονοθητεία εξαετή. Παρεμβαίνει στα ζητήματα των ανεξάρτητων αρχών. Είναι και πάρα πολύ φλίαρη η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το Σύνταγμα, ξέρετε, πρέπει να είναι ένα σύνταγμα λιτό, περιεκτικό, για να και όχι μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία τους βασικούς κανόνες δείχνει να τους αγνοεί, γιατί τους ξεπερνά, γιατί ακριβώς στόχος τους είναι να εργαλοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση και να μην δει σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Να μην ξεχάσω βέβαια και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να προσθέσω και το τελευταίο στην αντιδραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εισάγει αυτό το Σύνταγμα.
0: Κάπως έτσι θα κυλήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και για τους επόμενους 2 μήνες αυτή την κουβέντα θα έχουμε. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής Δράμας, ο τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Χτες η Μαρία Μιχαλοπούλου, υποψήφια πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Βολισσόδου στην Κομωτινή την προβλεπόμενη ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της του καταλόγου των προτινόμενων αντιπριτάνεων και του σχεδίου ανάπτυξης του Δημοκρατίου σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θυμίζουμε επίσης ότι η κυρία Μιχαλοπούλου είναι το μοναδικό εσωτερικό μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης που κατάφερε την υποψηφιότητά της για το αξίωμα στη νέα Πριτανική θητεία. Σήμερα τυπικά είναι η εκλογική διαδικασία και αναμένεται από σήμερα το βράδυ να είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε.
5: Βρισκόμαστε στο κεντρικό αμφιθέατρο για να παρουσιάσω το σχέδιο ανάπτυξης, έτσι όπως ο νόμος ορίζει και περιγράφει, με το οποίο κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Πρίτανη. Θα έχω λοιπόν την ευκαιρία να παρουσιάσω στους συναδέλφους μου, τόσο διαζώσεις όσο εξ αποστάσεως, τους βασικούς πυλώνες και τις βασικές δράσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, αναδιάρθρωση το 2024, καλούμαστε τώρα να λειτουργήσουμε συνεκτικά, να παράξουμε αξία στους βασικούς άξονες και παραμέτρους λειτουργίας, που είναι εκπαίδευση, έρευνα και διασύνδεση με την κοινωνία, ανοίγοντας το βηματισμό μας στο κομμάτι της διεθνοποίησης, που ήδη το Πανεπιστήμιο έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, και αν θέλετε, δίνοντας ένα ουσιαστικό ανοιχτό βήμα του οργανισμού του Πανεπιστημίου προς τις ανάγκες της κοινωνίας, κάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Όσο σημαντικό είναι να ανοίξουμε προς όλο τον κόσμο τις δραστηριότητές μας, άλλο τόσο σημαντικό και ουσιαστικό, όχι επικοινωνιακό, είναι να πλησιάσουμε και να επικοινωνήσουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών. Πριν 2 χρόνια δεν βλέπαμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα δομικό στοιχείο τόσο για τη μάθηση των φοιτητών, όσο για την παραγωγή έρευνας, αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια που βάζει αυτά τα ψηφιακά εργαλεία σε μια προτεραιότητα και όχι σε μια παθητική παρακολούθηση. Αυτό και μόνο μπορείτε να περιμένετε ότι θα φέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό στο Πανεπιστήμιο και είναι ένας από τους

0: την χειροτεχνία όπως πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και γι' αυτό και δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα τις προηγούμενες χρονίες επάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και με την περσινή χρονιά να ολοκληρώνεται με τα μαθήματα χειροτεχνίας και το τμήμα της δομής της υφαντικής που λειτουργήσε στο Σουφλί. Mm-hmm. Μας έδωσε και εμάς τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με πολύ περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Να δούμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν όχι μόνο στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και μέσα από μια ημερίδα την οποία χρηματοδοτεί και η περιφέρεια μας και με την υποστήριξη του Δήμου Σουφλίου και την αιγίδα της ΕΠΟΦΕ, mm-hmm. όλες οι εκδηλώσεις φέτος έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Η μερίδα με τη χειροτεχνία όμως ιδιαίτερα έχει στόχο και σκοπό να αναδείξει τη χειροτεχνία και την δυναμική και τη δυνατότητα που έχει, έτσι ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης για την περιφέρεια. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, mm-hmm. το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που δεν θα μπορούσε να λείπει. Mm-hmm. Υπάρχει η έκθεση χειροτεχνίας, mm-hmm. η έκθεση των οικαστικών. Η έκθεση της χειροτεχνίας και οι τρεις εκθέσεις θα είναι ανοιχτή στον κόσμο για όλη την εβδομάδα. Θα είναι δωρεάν η επισκέψη στην στο χώρο, οι εκθέσεις θα γίνουν στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Θα είναι ανοιχτοί οι χώροι για να επισκεφτούν οι άνθρωποι που θα βρεθούν στον τόπο μας, mm-hmm. που θα έρθουν για να δουν τις γιορτές και όχι μόνον. Mm-hmm. Και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα υφαντά από τις τρεις δομές της υφαντικής που λειτουργήσαν στον ομό Εύρου, του Σοφικού, του Σουφλίου και του Αρδανίου. Mm-hmm. Και επίσης να δούνε μια πολύ σημαντική έκθεση από μια Γαλλίδα εικαστικό της Ζωζάν Μασέ, η οποία είναι μια καλλιτέχνης που κεντάει επάνω στο μετάξι. Yeah. Είχε επισκεφτεί την πόλη μας πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Προμηθεύτηκε από εδώ μετάξια και νήματα του Σουφλίου και κέντησε κάποιους πίνακες, κάποια καλλιτεχνήματα, τα οποία εκτίθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι στις γιορτές μεταξύ στη Λιόν, όπου βρεθήκαμε και εμείς με το σύλλογο μας με την Κρυσάλλινα. Και φέτος την καλέσαμε, mm-hmm. και τη φιλοξενούμε στο Σουφλί για όλη αυτή την εβδομάδα, mm-hmm. όπου εκτός από την έκθεση θα παρουσιάσει και η εργαστήρια κινητικής. Οπότε θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που θα θέλουν να μάθουν και να δουν πώς πραγματικά δουλεύει mm-hmm. και μια ακτένη καλλιτέχνη στο μετάξι. Και επίσης φιλοξενούμε και την Μαρία Αργυρίου, που είναι μια εικαστικός από την Καβάλα, mm-hmm. η οποία έχει αποτυπώσει τη γυναίκα επάνω στη φωτογραφία, επάνω σε μετάξι, και είναι ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό έργο, mm-hmm. Όπου προσεγγίζει την γυναίκα από όλες τις πλευρές. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να απολαύσουν αυτές τις τρεις εκθέσεις όλες αυτές τις ημέρες. Ταυτόχρονα με εργαστήρια, ταυτόχρονα με εκδηλώσεις όπως είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που θα έχουμε τα Μπρατίμια, ναι. αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο πανηγύρι στις 19, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν δράσεις από τα μουσεία της πόλης. Ναι. Θα έχουν τη δυνατότητα να δούμε ένα εξαιρετικό, να δούμε όλοι μαζί ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Θα προβληθεί για πρώτη φορά στην περιοχή μας, το οποίο το έχει φιλοξενήσει και η ΕΡΤ, να το αναφέρουμε αυτό. Ναι. Είναι οι Φάντρες που είναι του σκηνοθέτη του κ. Χουτσιάβαση και έχει χορηγηθεί από το Μουσείο Ίνου του Γεροβασιλείου. Mm-hmm. Και αναφέρεται για τη Βλάστη, όπου είναι ένα χωριό της Μακεδονίας, πάνω από την Κοζάνη, κοντά στην Πτολεμαϊδα, ναι. όπου εκεί στις αρχές του 50 mm-hmm. Πήγαν οι Σουηδοί και φτιάξανε ένα εργοστάσιο και δουλεύαν εκεί οι γυναίκες, οι φάντρες από όλα τα γύρω χωριά. Ναι. Και αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα για την περιοχή, οικονομικό και εμπορικό και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν ναι. που αναδεικνύει ξανά τη χειροτεχνία και την ξαναφέρνει στο φως, θέλουμε να το προβάλλουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο της Εορδαίας Βλάστης, που τον περιμένουμε, ο κύριο Βλακέντα, να είναι μαζί μας. Mm-hmm. Και επίσης είναι καλεσμένος και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κεφαλογιάννης, από τα Νόγια της Κρήτης. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη Δύση, την Ανατολή και το Βορρά.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Ιακύρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μετάξυσης στη Χρυσαλίδα, για το φεστιβάλ Μεταξιού που ξεκίνησε από χτες στο Σουφλί. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Όταν μου χαμογελάς», από τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και τη Ιουλία Καραπατάκη, οι οποίοι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν μια εξαιρετική συναυλία εκεί στο δημοτικό γήπεδο της Αλεξανδρόπολης. Απολαύστε τους.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί σε μια εκπομπή όπου τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε χθες για το παγκόσμιο κύπελλο ότι όταν είναι 48 ομάδες στο τέλος χρονιάς με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές να είναι σκοτωμένοι από την κούραση, σίγουρα περιμένουμε και εκπλήξεις. Και το είδαμε χθες με την Ισπανία να μην μπορεί να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και να έρχεται ισόπολο, όπως ούτε το Βέλγιο κέρδισε την Αίγυπτο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές τέτοιες εκπλήξεις. Ασφαλώς θα αναφερόμαστε καθημερινά στα παιχνίδια που έγιναν και τα παιχνίδια της ημέρας που υπάρχουν για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο το μεταδίδει αποκλειστικά η ΕΡΤ τηλεοπτικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, τις ώρες που μπορούν τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και κάτι βάρβαρες ώρες για κάποια παιχνίδια, όπως η Αργεντινή, ας πούμε, που παίζει σήμερα και παίζει η παγκόσμια πρωταθλήτρια στις 4 η ώρα το πρωί. Και να θες να το δεις, πού να το δεις αν δουλεύεις το πρωί, απλά θα μάθεις το τελικό αποτέλεσμα ή αν θες να το δεις επανάληψη μετά. Θα πούμε λοιπόν για αυτά, θα πούμε τα τελευταία νέα που έχουμε από Πανθρακικό και από τις ομάδες της Καβάλας, όπως επίσης θα σχορτάμε και τα ρεπορτάζ από χθες που δεν προλάβαμε, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Ανός, από τους καλεσμένους που είχε εκεί, από αθλητές, αθλήτρες και εκπροσώπους συλλόγων. Τώρα, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι η Ισπανία πολύ πλήρη κατοχή, εντάξει, με λεωφορείο μπροστά από τη μεγάλη περιοχή έπαιζε το πράσινο κρατήρι, αλλά η Ισπανία ήσαμε, το Γιαμάλ έρχεται από τον πάγκο να μην μπορεί να κάνει ούτε αυτό τη διαφορά, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, λίγα πράγματα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης και λίγο αργότερα είδαμε το Βέλγιο-Αίγυπτος, εκεί όπου η Αίγυπτος προηγήθηκε, ισοφάρισε το Βέλγιο. Ήταν καλύτερο, θα λέγαμε, προς το τέλος θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά τελικά έμεινε το 1-1 και για τους παλιότερους είδαμε και παίχτες τους οποίους έχουμε ζήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, παλιός παίχτης του ΠΑΟΚ, μαζί με τον αδερφό του, τον δίδυμο αδερφό του, τον Ιμπραήμ, που ήταν στον Κέφτος στο τεχνικό επιτελείο. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Μαγκντί Ντολμπά στη δεκαετία του 90 έπαιζαν στον ΠΑΟΚ του Θωμά Βουλινού. Τώρα, τα παιχνίδια τα οποία δεν είδα είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1, με τη Σαουδική Αραβία να προηγείται. Και να πούμε εδώ ότι ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος που πήγε εκεί ήταν ο Αίμνησος Αλκέτας Παναγούλιας με το 94, το καταστροφικό πέρασμα της εθνικής μας από τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 4-0 ιτήθηκε από την Αργεντινή του Μαραντόνα, 4-0 από τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ και 2-0 από την Ιγυρία του Ολίσα και του Γεκινή που μετά έρχεται στον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος ήταν το 2014, ο Άγγελος Ποστέκογλου με την Αυστραλία και αυτός τρεις ήττες. Και τώρα ο Γιώργος Δόνης είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελλο. Στο πρώτο παιχνίδι πήρε ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη και μάλιστα προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο είχε και πολιτική χρειά, αφού πριν από τον αγώνα είχαμε έξω από το γήπεδο και διαδηλώσεις από αντικαταστατικούς Ιρανούς. Αρκετοί 15 μέλη της αποστολής του Ιράν δεν είχαν πάρει βίζα για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή του Ιράν έχει καταλήξει στο Μεξικό, στην Τιχουάνα. Και τελικά ήρθε ισόπαλο 2-2, σοφάρισε δύο φορές στην Νέα Ζηλανδία στο πρώτο του παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα από εκεί και πέρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Γαλλία-Σενεγάλη. Η Γαλλία είναι από τα φαβορί, όπως λένε, για το παγκόσμιο κύπελλο, και αν δούμε και τους παίχτες που έχει ασπαλώσει και είναι φαβορί, αλλά έχει και αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Υποδέχεται, παίζει τυπικά γηπεδούχος στην Σενεγάλη. Ιράκ, Νορβηγία στη 1 η ώρα και στις 4 Αργεντινή με την Αλγερία. Στις 7 η ώρα το πρωί έχουμε και άλλο παιχνίδι με την Αυστρία να παίζει με την Ιορδανία. Και βλέπουμε χώρες οι οποίες δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα πάνε σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά το κατάφεραν αυτό, αφού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο συμμετέχουν 48 ομάδες. Λοιπόν, πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπαμε, σας χρωστάμε από χθες τα ρεπορτάζ, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ, με τίτλο «Φιλική Ροδόπη 2025-26, αριστεία, επίδοση και ήθος». Είχαμε και την βράβευση του αθλητικού σωματείου ατόμων με νοητική υστέρηση. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ηλίας Πιμενίδης, μας μίλησε. Καταρχήν να τον ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για την βράβευση του Συλλόγου μας. Πετύχαμε αρκετά πράγματα με τα Special Olympics και ουσιαστικά αυτό είναι και ο λόγος της βράβευσης. Και παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε και αρκετές εμφανίσεις με το κομμάτι του Συλλόγου που δημιουργήσαμε, τη συγκίνηση, και έχει να κάνει με το σύγχρονο χορό. Και οι παρουσιάσεις που κάναμε τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού, και εφόσον με την έγκριση του προγράμματος που έχουμε από την περιφέρεια, να δημιουργήσουμε φεστιβάλ εκδηλώσεων πολιτισμού στην πόλη μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά διοργανώνεται και αγώνες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πετύχει μέσω των Special Olympics, είναι η τρίτη χρονιά φέτος, πιστεύω, που θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bowling στην Κομωτίνη.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πιμενίδη. Ήταν και η γυναικεία ομάδα του ΓΑΣ ασφαλώς. Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδη, μία από τις τηλεοβάτες της ομάδας, η οποία του χρόνου δεν θα είναι, τελείωσε τις σπουδές, δεν θα είναι στην ομάδα του ΓΑΣ. Να την ακούσουμε.
3: Μεγάλη στιγμή πέρυσι, όλοι πανηγυρίσαμε, όλοι Κομωτινοί, μπόρεσε η ομάδα του ΓΑΣ να ανέβει. Πώς την έζησες εσύ αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως και σήμερα μια μεγάλη στιγμή που θα βραβευτεί όλη αυτή η προσπάθειά σας.
4: Εντάξει, φέτος ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για όλο το σύλλογο, όχι μόνο για εμάς τις γυναίκες, και γενικά για την Κομωτινή. Δεν χορταίνουμε χαρές φέτος, μπορώ να πω. Εμείς είχαμε βάλει αυτό το στόχο εδώ και 4 χρόνια, έγινε επιτέλους. Χαρά είναι τεράστια. Εντάξει, υπήρχε πολλή δουλειά από πίσω, αφοσίωση από τον coach, από όλες τις αθλήτριες. Έγινε επιτέλους, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και σήμερα αυτή η εκδήλωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω θα είναι πολύ όμορφα και μας τιμά και η παρουσία του Αλβέρτη που θα μας βραβεύσει. Αυτό.
2: Και ήταν ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι, στις λεπτομέρειες. Αυτό πόσο δύσκολο είναι όταν κρίνεται στις λεπτομέρειες, με δύο ομάδες σχεδόν ισοδύναμες?
4: Κοιτάξτε, σίγουρα θα θέλαμε να ήταν περισσότεροι αγώνες. Δηλαδή, αυτό δεν μας έκανε καλό ούτε στο κομμάτι το αγωνιστικό και γενικά ούτε στο κομμάτι της εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος. Γιατί κρινόταν στις 3 νίκες και ήταν λίγο τέτοιος. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε και παραπάνω. Δηλαδή, κι εμείς δεν τα δώσαμε όλα στο 100%, πετύχαμε το στόχο μας, αλλά κοπιάζοντας χωρίς λόγο. Μπορούσαμε και καλύτερα, πιστεύω.
0: Αυτά λοιπόν από την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μία από τις ομάδες οι οποίες έκαναν καταπληκτική πορεία και ανέβηκαν και ανέβηκε στην Αλφάτη του Βόλε, είναι και η ΑΕ Κομωτινής, η οποία μάλιστα στην πρώτη φάση δεν είχε χάσει ούτε σετ μέχρι το τέλος, εκεί όπου είχε 2 ήττες, αλλά μία ήταν και αδιάφορη κιόλας, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Από άλλο πόστο πλέον θα είναι η Τίνα Γεωργιοπούλου, η οποία ολοκλήρωσε την καριέρα της, θα είναι στο προπονητικό team. Να την ακούσουμε.
3: Εκπροσωπείς την ΑΕΚ, βέβαια από άλλο πόστο, έτσι.
4: Ναι,
3: σε γνωρίσαμε ως παίκτρια, τώρα θα είσαι στο προπονητικό staff. Μια μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, κατάφερε μετά από κοπιαστική χρονιά να ανέβει στην Α2 και σήμερα εξαργυρώνεται όλο αυτό το κόπο με τη βράβευσή σας από τον Εάνο.
4: Όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά, το θέλαμε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, όλα τα κορίτσια, ο coach, οι άνθρωποι που μας πλαισίωναν και τους ευχαριστούμε όλους. Ναι, θα συνεχίσουμε εμείς την ΑΕΚ από ένα άλλο κόστο, ίσως με περισσότερες απαιτήσεις πλέον. Εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μαζί με τον coach και ευχόμαστε να έχουμε όλη μια όμορφη σεζόν.
2: Μια ομάδα από την Ανατολή, με και τον Νέα Θράκη, που νομίζω δεν έχασε σετ μέχρι να πάει στην τελική φάση, έτσι. Αυτό δείχνει και τη διαφορά που είχε από τις άλλες.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι και στα play-off που εκεί διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα, δεν είχαμε χάσει ένα σετ, ούτε καν έτσι αγώνα. Είμασταν αίτητες. Η πρώτη ήττα ήρθε στα μπαράζ ανόδου στη Λάρισα. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήμασταν μια πολύ δυναμική ομάδα. Μετά από ένα σημείο, δεν θέλαμε κιόλας να χάσουμε σετ. Ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος απλά η νίκη, ήταν να μην χάσουμε και σετ. Οπότε, ναι, ήταν ένας έξτρα στόχος.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνιο Γαβριλίδη.
2: Κύριε Γαβριλίδη, αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής τα πήγαν καλά, τόσο το Σιδηροφόρη όσο ο Πανθρακικός που ανέβηκε. Και σήμερα βρίσκεστε εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Δύο λόγια για την παρουσία σας.
5: Καταρχήν, ευχαριστώ τον πρόεδρο του συλλόγου για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά κάτι που θα έλεγα είναι μεγάλο για την Κομωτινή να υπάρχουν τέτοια αθλητές, τέτοια εμπέλειες και από όλα τα αθλήματα. Χαρά μου είναι που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια χρονιά σίγουρα για τον τόπο μας που έχουμε πολλούς πρωταθλητές σε ομαδικό τουλάχιστον επίπεδο και αυτό είναι ότι καλύτερο νομίζω για την πόλη μας και μακάρι να πετυχαίνουμε πάντα τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοια επιτυχίες.

Λοιπόν, λίγος χρόνος που μας απομένει, να πούμε για τον Γάσκο Μοντινή. Αναμενόμενο, ο Δημήτρης Λιώγας συνεχίζει στον πάγκο της ομάδος. Ο άνθρωπος ο οποίος την ανέβασε στην Α2, στην Elite League όπως λέγεται πλέον, μετά από 30 χρόνια, θα συνεχίσει στην ομάδα της Κομωτινής και την επόμενη χρονιά. Και τέλος, όπως ανακοινώθηκε, το κύπελλο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ θα κάνει περιοδία στην Ελλάδα. Στις 5 Ιουλίου θα είναι στις Σέρες. 6-7 θα είναι Δράμα Καβάλα, 7 του μηνός θα πάει Ορεστιάδα Κομωτινή, 8 θα είναι στην Αλεξανδρούπολη και στη συνεχεία θα πάει και στο Πατριαρχείο, από ό,τι βλέπω, στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Ιουλίου. Οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ από την περιφέρεια θέλουν να το δουν, αυτές είναι οι ημερομηνίες, θα τα ξαναπούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές για το πότε θα έρθει. Είχε γίνει αυτό και στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχε πάρει η ΑΕΚ, είχε έρθει σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας. Και ασφαλώς με σοφρόνη Παπουή θα συνεχίσει και ο Άτλας, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε εθνική κατηγορία, θα παίξει στη National League 2. Ο Σοφρόνης Παπουής θα παραμείνει λοιπόν, θα είναι στον πάγκο της ομάδος και την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Με Γιώργο Εφρεμίδη ξεκινήσαμε, με Ευαγγελία Θοδωρίδου ολοκληρώνουμε. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώγας ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε. Γεια σας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταφάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους τόπους.

0: ομάδες του Κορυλόγου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
1: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια. Ναι, σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
0: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία. Έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
1: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άντρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρών και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της, και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται, και από τη στιγμή που εκείνη εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Mm-hmm. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι ελεκτική, mm-hmm. να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
1: ζήλια,
2: σε ζηλεύω, mm-hmm. σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθέως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, mm-hmm. Και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων από τα ίδια.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, mm-hmm. και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
1: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του?
1: Ναι.
2: Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαλιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί, 16 χρονών, ένας άνανδρος, ένα ανθρώπινο κτίνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκανε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνισε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατος ένα αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από έναν χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναφλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναφλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θέλουμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Μες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ανακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι εκτάσταση αυτή, τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα, αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτοάμυνα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
1: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας, Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούν των είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συνδύεται γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει ένα συλλέστη δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περί των αντιθέτων υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ίταλο και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, για τη Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες, η αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε 2 χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκκλησιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταποί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγεί το 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι, και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλήρη δικαίου. Ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή, γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την περιφερειακή ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο εκκλησιαστικό γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικοινωνήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθεστη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ανάσα είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ανάσα κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρούν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αθρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν.
1: Δίκη. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την Αρτή Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φοιτητή εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η Συλλογή Υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
18: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτικής, είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής, και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα ΦΛΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλγοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της περιμετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής, αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκη, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάιτς, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πιέθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Σίγουρα. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο, και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα Ο ιδιώτης μάλλον αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων.
1: Μάλιστα.
21: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαππού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε περιμένουμε...
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
2: Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, το Εργαστηρίο Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς
3: καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρίνα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
22: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τελειώσει η μηχανή.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά, στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα, όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους. Γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία, που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υπηρετικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
1: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η

0: δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί σε εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
0: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
1: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές.
0: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι. Ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι. Εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό, αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης, για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
1: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο και ο υπουργός πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στη τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό Χρηματιστήριο του Φυσικού Αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρόλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99 και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
1: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
3: Βεβαίως. Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Ο κ. Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κ. Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις στην τάξη των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυ Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
6: Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στη δική μας ερώτηση σε News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, θυμίζω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω, θα έλεγα, τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα, τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
7: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του Open, είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
3: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα ο κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
8: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
6: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Mm-hmm. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την τοθεσίω που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία.
1: Ωραία.
6: Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
10: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
11: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
12: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
11: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
11: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
12: Γιατί?
11: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
13: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
11: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
14: Θέλω να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
16: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
17: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027 αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
18: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
18: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις φορείς του Δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: πολύ σύντομα,
18: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
19: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου ανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
21: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθε και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 τα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Άριος Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία. Διότι την τελευταία
22: το
21: νομοθεσία.
22: Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα.
21: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ότι νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάτοικη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάτοικη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
22: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
21: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
22: Okay.
21: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή, εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
0: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει Ευρωπαϊκή έτσι, Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
2: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάση σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16-17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
4: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης, Βούλας,
3: βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το κέντρο υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δράσης πυροσβέστης στο Δημαρχείο της Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, σε αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Μεταλλοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λίνα.
7: Από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας τόνισε αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάρτολο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
23: αυτό. Ότι η ΣΕΒΡΟΝ συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
24: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
25: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
24: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει στο τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
18: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν από τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
18: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
6: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γιοταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε συνάντησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
9: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα οδηγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι θέσει για τη στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Παιδείου, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
10: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά. με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Mm-hmm. Όμως, οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, ναι, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
11: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
11: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
11: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε Σαουδική Αραβία, ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πριν από μήνα ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
11: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το λέω σταγόνα, είχε 1.700.000 εκατομμύρια και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
11: Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
11: Δεν το ξέρανε. Είδανε του ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό, για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό ο τύπο.
1: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
11: Ναι, ναι, έτσι. Είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι,
11: και
1: ναι,
11: να
1: πω
11: στους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από την τρίτη της Ιαπωνίας μετά τη τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες βέβαια στα ποδητήρια, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
11: Που λες, τέλος πάντων, λες επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι, κάνανε σάρωση στα ποδητήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
11: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Αλέξη Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου στη Σύνταξη για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και όπως είπε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
12: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
12: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
12: και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς, αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Is this on? Okay, after four.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλλον είναι το πρώτο της εβδομάδας παρότι Τρίτη, διότι χθες λόγω προσωπικών προβλημάτων δεν μπορούσε η εκπομπή να ακουστεί. Σήμερα είμαστε εδώ δυνατοί και είπαμε, καθότι είναι αρχή της εβδομάδας και έτσι παλιά κάνανε στα μπαρ, δηλαδή παίζαν σπάνια κομμάτια τις ημέρες που δεν είχε και τόσο πολύ κόσμο. Οπότε λέμε και εμείς από αυτές τις συχνότητες της ΕΡΤ εδώ στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 και από το δίκτυο, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5 και από την Ορεστιάδο στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM και φυσικά από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε, από όποια γωνιά του πλανήτη να βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Είπαμε λοιπόν σε αυτό το σημερινό μπαρέρτ να ακολουθήσουμε αυτή την κλασική συνταγή και να παίξουμε σπάνια κομμάτια που δεν ακούγονται συχνά από μεγάλα συγκροτήματα συνήθως, όπως αυτό το εξαιρετικό συγκροτήμα των Electric Light Orchestra. Ακούσαμε εδώ το Four Little Diamonds, ένα γρήγορο ροκ τραγούδι, το οποίο γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Jeff Lynne. Κυκλοφόρησε το 1983 ως single και περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Secret Messages. Οι στίχοι του κομματιού αναφέρονται σε μια απατημένη αγάπη και στην αναζήτηση ενός χαμένου δαχτυλιδιού αραβώνων με 4 διαμάντια, εξού και το Four Little Diamonds. Ενώ μουσικά χαρακτηρίζεται από αυτόν τον κλασικό πλούσιο rock ήχο με πολύ synthesizer που έβγαζαν οι Electric Light Orchestra αλλά και άλλα γκρουπ της δεκαετίας του 80, δυναμικά φωνητικά, έντονες μπασογραμμές. Όλο το άλμπουμ, το Secret Messages, είχε σχεδιαστεί αρχικά ως διπλός δίσκος αλλά τελικά κυκλοφόρησε ως μονός και σημείωσε και μεγάλη εμπορική επιτυχία. Νομίζω έφτασε και στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts. Και οι Electric Light Orchestra

Έτσι ήθελαν να δώσουν και αυτή την επιρροή τους από το ύφος της ψυχεδέλειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή και την προηγούμενη δεκαετία του 1970 και είναι επηρεασμένοι από ό,τι φαίνεται από όλο το ρεύμα αυτό, το οποίο ρεύμα έτσι είχε ως βασικό συστατικό του Pink Floyd. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε το Money. Είναι βέβαια, δεν είναι τόσο σπάνιο, είναι από τα πιο αναγνώρισιμα progressive rock τραγούδια των Pink Floyd. Η σύνθεση είναι του Roger Waters. Ο κύριος ερμηνευτής είναι ο David Gilmour. Κυκλοφόρησε το 1973 σαν single και αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του εμβληματικού άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon, το οποίο μετά βέβαια από την εποχή του, μετά αρκετά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, έγινε θρύλος ως δίσκος και παραμένει μέχρι και σήμερα ως ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών. Μάλιστα είχε περάσει και 900 πλάς εβδομάδες στα charts του Billboard. Το τραγούδι, το Money δηλαδή, ξεχωρίζει για το ασυνήθιστο ρυθμικό του σχήμα, το χαρακτηριστικό σόλο του σαξοφόνου του Dick Perry, το εκρηκτικό σόλο της κιθάρας του Gilmour, καθώς και το πρωτοποριακό, η πρωτοποριακή εισαγωγή του, η οποία εισαγωγή δημιουργήθηκε με μία λούπα από ηχητικά εφέ κερμάτων, ταμιακών μηχανών και σκισίματος χαρτιού. Οι στίχοι του Waters ασκούν έντονη ηρωνική κριτική στον καταναλωτισμό, την απληστία και τις αρνητικές επιπτώσεις του πλούτου, την ίδια στιγμή που το κομμάτι χάρισε στον γκρουπ την πρώτη του μεγάλη εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ. Είναι λίγο ξέμορο το σχήμα. Και από αυτό το δίσκο, το Dark Side of the Moon, ήμασταν στο μεταξύ του Time και του Breath. Αλλά επειδή το Breath ήταν πολύ χαλαρό και ατμοσφαιρικό και φυσικά ορχιστρικό, πέρα από τα λίγα λόγια που λέει προς το τέλος, επιλέξαμε το Time. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Barert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4.

0: I certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3 11.

Αυτό ήταν το Night by Night, ένα jazz, μάλλον ένα rock κομμάτι με jazz και funk επιρροές από το εξαιρετικό συγκρότημα των Steely Dan, το οποίο το έγραψαν ο Donald Fagen και ο Walter Becker, ήταν και οι βασικοί και οι ιδρυτές ουσιαστικά του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε το 1974 μέσα στο στούντιο άλμπουμ που είχαν φτιάξει, το Pretzel Logic. Το Pretzel Logic ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε τη μετάβαση της μπάντας από τις παραδοσιακές περιοδίες στην αποκλειστική εργασία στο στούντιο και φυσικά έφτασε στο top 10 των αμερικάνικων charts. Το τραγούδι έχει ως κύριο ερμηνευτή τον Fagen, ξεχωρίζει για την έντονη και ρυθμική την μπασογραμμή και χαρακτηριστικά πνευστά και το δυναμικό σόλο της κιθάρας από τον session μουσικό Jeff Skunk Baxter. Οι στίχοι του κομματιού περιγράφουν με κοινικό και σκοτεινό τρόπο την νυχτερινή ζωή, την απόγνωση και τον αγώνα για επιβίωση στους δρόμους της πόλης, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη θεματολογία της αποξένωσης που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ. Από τότε δηλαδή αποτελούσε τους καλλιτέχνες η αποξένωση, η μοναξιά. Τώρα θα πάμε και στο Rod Stewart, 1971, τρίτος προσωπικός δίσκος με τίτλο Every Picture Tells a Story. Μετά από δεύτερες και τρίτες ακροάσεις από αυτόν τον δίσκο, εγώ ξεχώρισα αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και δεν είναι άλλο από το I Know I'm Losing You. Αν και το κομμάτι κυκλοφόρησε ως όλο σύγκλι του Stewart στην ηχογράφηση, συμμετείχαν ως μπάντα όλα τα μέλη του συγκροτήματός του, των Faces, ο Ronnie Wood, ο Ronnie Lane, ο Kenny Lee Jones και ο Ian McLagan, και προσέδωσαν στο τραγούδι ένα πιο τραχή ροκ ήχο που ξεχωρίζει για τα δυναμικά drums, τα solo της κιθάρας και τη χαρακτηριστική φυσικά γρεζάτη βραχνή φωνή του Stewart. Οι στίχοι πραγματώνονται γύρω από το φόβο και την απόγνωση ενός άντρα που συνειδητοποιεί ότι χάνει τη σύντροφο του. Όλα αυτά εσείς φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 91 και 91,2 στα FM, αλλά και στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, ανά της πόλης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανά τους νομούς. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Ευρώ στους 101 FM. Και βέβαια, όπως σας είπα, Κομωτινή 981 και 91,2. Και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου.

Αυτό ήταν το Just Dropped του See What Condition My Condition Was In. Ένα ψυχεδελικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε από τον Mickey Newbury και έγινε μεγάλη επιτυχία από το αμερικάνικο συγκρότημα Kenny Rogers and the First Edition. Με τον γνωστό Kenny Rogers στα κύρια φωνητικά, πριν ακολουθήσει τη σπουδαία solo country καριέρα του, κυκλοφόρησε το 1968 single και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο studio album του group με τίτλο The First Edition, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία χάρη στην απήχηση του συγκεκριμένου κομματιού. Οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν μια έντονη παρασυσιογόνα εμπειρία που σχετίζεται με τη χρήση LSD, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή χρήση ηχητικών εφέ, όπως η ανάποδη παραγωγή της κιθάρας, το slide της ηλεκτρική κιθάρα και το χαρακτηριστικό driving riff που του χάρισαν μια θέση ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της ψυχεδελικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Επίσης, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί, έχει γίνει και αυτό πολύ γνωστό, το Down in Mexico, το έχουμε ακούσει και από αυτήν την εκπομπή σε άλλη εκτέλεση βέβαια. Είναι ένα rock and roll τραγούδι ενός αμερικάνικου φωνητικού συγκροτήματος, των Coasters, το οποίο γράφτηκε και παρήχθη από το περίφημο δίδυμο των Jerry Lieber και Mike Stoller. Κυκλοφόρησε το 1956 σαν single, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Coasters. Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται με χιουμοριστικό και θεατικό τόπο την ιστορία ενός άντρα που επισκέπτεται ένα κακόφημο μπαρ στο Μεξικό, όπου παρακολουθεί τον προκλητικό χώρο μιας κοπέλας με το όνομα Μόλι, με τη μουσική να ξεχωρίζει για τον αργό ατμοσφαιρικό ρούμπα ρυθμό της και τα βαθιά φωνητικά του μπάσου του Καρλ Γκάρντνερ. Είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δημοφιλής διασκευή του κομματιού, η οποία κυκλοφόρησε το 2022 από τους Μαρίας, ένα ισπανόφωνο έτσι synth-pop συγκρότημα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Child of Wisdom, ένα εξαιρετικό κομμάτι ενός αμερικανικού συγκροτήματος, των Dreams. Οι Dreams είχαν ιδρυθεί από τους αδερφούς Randy και Michael Brecker, οι οποίοι έγιναν αργότερα διάσημοι ως The Brecker Brothers και περιλάμβανε σπουδαίους μουσικούς όπως ο drummer ο Billy Cobham, ο κιθαρίστας ο John Abercrombie. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971 και περιλαμβάνεται στο δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group με τίτλο Imagine My Surprise, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη μίξη πνευστών και rock ρυθμών και jazz αυτοσχεδιασμών, με τα κύρια φωνητικά να ανήκουν στον Edward Vernon. Οι στίχοι του κομματιού φέρνουν ένα φιλοσοφικό και πνευματικό μήνυμα, εναρμονισμένο με το κίνημα της εποχής, Child of Wisdom δηλαδή, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για τις δυναμικές του ενορχιστρώσεις των πνευστών και το progressive ύφος που έχει. Και θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Dreams, το New York, ένα επίσης δυναμικό jazz rock κομμάτι. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1970 και περιλαμβάνεται στο μόνιμο debut το άλμπουμ τους με τίτλο Dreams, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό το γνωστό μουσικό της jazz, βιολιστή και συνθέτη Jean-Luc Ponty. Οι στίχοι του κομματιού με κύριο ερμηνευτή τον Edward Vernon αποτυπώνουν τη ζωή, τον έντονο ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για τις περίπλοκες εκρηκτικές ενορχιστρώσεις των πνευστών και τους γρήγορους funky ρυθμούς που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη αυτού του είδους που λέγανε οι ειδικοί τότε και το ονόμασαν brass rock.

Μάλιστα, αυτό ήταν ένα πραγματικό έτσι swamp rock κομμάτι. Και βέβαια τα στοιχεία funk δεν έλειπαν από ένα αμερικάνικο συγκρότημα του Redbone. Οι Redbone ιδρύθηκαν από τα αδέρφια Pat και Lolly Vegas και ξεχώρισαν ως η πρώτη επιτυχημένη rock μπάντα με μέλη αποκλειστικά ηθαγενείς Αμερικανούς, Ινδιάνους δηλαδή. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1971 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Message from a Drum. Γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε στο top 20 των Αμερικανικών charts. Λοιπόν, η στίχη του τραγουδίου είναι εμπνευσμένη από την ιστορική προσωπικότητα της Μαρί Λεβό, μιας διάσημης ασκούσας του βούντου στη Νέα Ορλεάνη του 19ου αιώνα. Και μουσικά χαρακτηρίζεται από το ρυθμικό tribal βηματισμό του, τα βαριά ρίφς της κιθάρας και τα βαθιά φωνητικά του Pat Vegas. Τελευταίο κομμάτι θα είναι το εξαιρετικό Oh Sweet Nothing, ένα ατμοσφαιρικό μακροσκελέσδρο κομμάτι του πρωτοποριακού αμερικανικού συγκροτήματος των Velvet Underground, γνωστή κυρίως για τη συμμετοχή του Lou Reed. Το τραγούδι γράφτηκε το Lou Reed, αλλά ερμηνεύτηκε εξαιρετικά από τον μπασίστα και τραγουδιστή τον Doug Yule. Το τραγούδι αποτελεί το κλείσιμο του τέταρτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Loaded 1970, έτσι. Το πρώτο ήταν, το οποίο Loaded ήταν ο τελευταίος δίσκος της μπάντας με τη συμμετοχή του Lou Reed και σχεδιάστηκε για να έχει ένα πιο προσιτό και ραδιοφωνικό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές που είχαν κάνει οι Velvet Underground. Με αυτό το Sweet Nothing θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Εδώ στην Κομωτινή συνεχίστε να μείνετε. Φυσικά συνεχίστε να είστε συντονισμένοι σε όλες τις συχνότητες της ΕΡΤ. Αλλά εδώ στην Κομωτινή για ένα λόγο παραπάνω, διότι ακολουθεί η Ρένα Σαμαρά με την ώρα της φιλανθρωπίας. Λοιπόν, οπότε εμείς θα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά, έως τότε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδους.

0: Συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή πρόοδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Στη μεριά του ανέμου.

0: φλογιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έρτορες Τιάδες, Κομωτινής Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Από την Έρτορες Τιάδες μέχρι και τις Σέρες βεβαίως. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου για σήμερα μέχρι και τις 5. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Καβάλα Δράμα και τους 101,5 για Σέρες. Φυσικά στο rteco.gr όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε. Διαδικτυακό σήμερα χρειάζεται και μία από τις λεγόμενες έξυπνες συσκευές. Μα θα είναι κινητό, θα είναι τάμπλετ, θα είναι τηλεόραση, θα είναι λάπτοπ, θα είναι σταθερός υπολογιστής. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, φιλοξενώ ανθρώπους που έχουν ουσία και νόημα μέσα από το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, της μουσικής, και σήμερα θα συναντήσω μια νέα τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια, την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ της που έρχεται, ο Σονούπο.

Άλμπουμ για το οποίο θα μας πει η ίδια τι ακριβώς σε περιέχει. Θα ντυθούμε καλοκαιρινά. Ή καλύτερα, θα ντυθούμε σταθερινά σήμερα. Στίχη, μουσική, ερμηνεία από την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου και σε λίγο θα είναι μαζί μας.

0: Όχι, πείτε μου τώρα εσείς ότι αυτό το τραγούδι δεν θα είναι ένα από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού. Εμένα μου θύμισε υπέροχες στιγμές από το παρελθόν, τότε που και εδώ στην πόλη μας είχαμε ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Τυχεροί όσοι έχουν όμως, και αρκετοί και στην περιφέρεια, αρκετές πόλεις έχουν θερινό σινεμά. Σήμερα, φίλες και φίλοι, φιλοξενώ μία νέα δημιουργό. Έρχεται να μας συστηθεί στο κοινό μέσα από αυτό το τραγούδι που είναι γεμάτο με τόσες εικόνες, με νοσταλγία, με φυσικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και αναφέρουμε στην τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια, την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου. Στα θερινά μας ταξίδιψε, στήχε μουσική δική της και αν δεν κάνω λάθος είναι προάγγελος του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ. Την ευχαριστώ που σήμερα είναι κοντά μας εδώ στο δίκτυο για να κουβεντιάσουμε για τα θερινά. Στα θερινά ντυμένη, Αλεξάνδρα Μπασπανέλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στα θερινά, πρώτη επίσημη δισκογραφική παρουσίαση για το κοινό κατά κάποιον τρόπο, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
0: Ωραία. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι που έχει τόσο ενδιαφέρον. Είναι μια προσωπική εμπειρία.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι μια προσωπική εμπειρία ακριβώς, είναι βιωματικό. Έχει γραφτεί, αρχικά να σας πω τώρα ότι σας μιλάω, έχω θέα τον Αμπελώνα, το θεώρησα πολύ σημαντικό.
0: Θα μιλήσουμε και για αυτά, τι ωραία. Ωραία, αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, αν όχι γυρνάω και εγώ στον πληθυντικό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το είπα αυτό, καθώς αυτή η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι. Mm-hmm. Στα 24 μου, λοιπόν, είχα αποφασίσει, ήμουν μουσικός από πάντα, ναι, αλλά στα 24 μου επέλεξα να γίνω οινολόγος, ναι, και έκανα και τον πρώτο μου τρίγο στην Θεσσαλονίκη, οπότε δεν γνώριζα ότι θα μείνω μόνη στην πόλη μήνα Αύγουστο και λέω μόνη με την έννοια ότι εντάξει, 15 Αύγουστο η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε διακοπές, οπότε έπρεπε να βρω κι εγώ έτσι μια διέξοδο κάποια βράδια που ήθελα να αλλάξω λίγο παραστάσεις. Οπότε είτε με κάποιους φίλους είτε και μόνη, ήταν από τα πρώτα πράγματα που άρχισα να κάνω και μόνη μου. Έσπασα αυτό το καλούπι της μοναχικότητας που αισθανόμαστε οι άνθρωποι όταν κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Άρχισα να πηγαίνω θερινό σινεμά. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι το καταγράφουν ακριβώς οι στίχοι αυτό που λέω.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι πραγματικά όμως σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους αντανακλάς αυτό που είπα και λίγο πριν. Είχαμε ένα καταπληκτικό σινεμά στο παρελθόν εδώ στην πόλη μας, τώρα δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων η νοσταλγία υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν, οι φωτογραφίες υπάρχουν, ευτυχώς κάτι είναι και αυτό. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια και αναφέρθηκες τώρα στην οινολογία, στην άλλη σου δραστηριότητα, να το πω έτσι, και στις σπουδές σου παράλληλα, αν μπορούσε να παρομοιάσει με αυτό το τραγούδι, με ένα κρασί, τι είδους θα ήταν?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κάνουμε μικρό σχόλιο για την προηγούμενη τοποθέτηση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς καταλαβαίνω τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό κάποιου ανθρώπου που σκέφτεται τα παιδικά του χρόνια. Ναι, έχω και εγώ διάφορες τέτοιες εμπειρίες που μου τις έχει διηγηθεί ο μπαμπάς μου, με τις έχω ζήσει. Αλλά μπορώ να πω ότι μου τις έχει διηγηθεί τόσο περιγραφικά και μάλιστα με την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού πολλοί άνθρωποι μου σχολίασαν και συνάδελφοι μάλιστα. Μια συνάδελφος μου είπε ότι θυμήθηκα το θερινό σινεμά που πήγαινα με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, το χωριό. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα με συγκινεί αυτό. Λοιπόν, περνάω στην ερώτηση. Τι κρασί θα ήταν λοιπόν αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έχει μία φρεσκάδα. Και έχει ίσως και τη φρεσκάδα της νεανικής ματιάς των 24, του νέου ξεκινήματος κιόλα σε μια δουλειά, σε κάτι, των νέων ξεκινημάτων γενικά. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό το τραγούδι είναι σίγουρα ένα κρασί με φρεσκάδα, λευκό μάλλον. Ποικιλία τώρα θέλει περισσότερη σκέψη, θέλω πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα ήταν λευκό κρασί, φρέσκο, δεξαμενής, με ωραία φρουτόδια αρώματα, ωραία οξύτητα. να το πιούμε σε ένα θερινό σινεμά, ένα καλοκαιρινό βράδυ στο μπαλκόνι, με ωραία παρέα.
0: Κοίτα τώρα, εσείς συνολόγοι μιλάτε για αρώματα, μιλάτε για επίγευση, για χαρακτήρα, το κρασί έχει πάντα χαρακτήρα. Ωραία. Αν το γυρνάμε, το γυρίσουμε αλλιώς τώρα. Αν περιέγραφες τη μουσική σου με όρους γευσιγνωσίας, εκεί πώς θα την περιέγραφες?
1: Τη μουσική μου με όρους γευσιγνωσίας. Λοιπόν, ανάλογα το τραγούδι θα έλεγα πάλι, νομίζω ότι το πρώτο part του δίσκου, το οποίο έχει γραφτεί εκεί στα 23 με 26, θα ήταν πάλι λευκό, έτσι δροσερό, να το πιούμε
0: καλοκαίρι.
1: Ένα ωραίο βράδυ, καλοκαίρι, να δροσιστούμε. Εάν τώρα πάμε στα πιο τωρινά, γιατί όλοι μου λένε τι χαρούμενο τραγούδι, αντανακλά εσένα που είσαι έτσι χαρούμενο παιδί. Θα σας πω ότι θα πλαντάξεις το κλάμα στο δεύτερο πάρτι.
0: Αλήθεια.
1: Και στον επόμενο δίσκο είμαστε χειρότερα, οπότε.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Είναι έτοιμος αυτός ο δίσκος για να κυκλοφορήσει και πάμε για το δεύτερο?
1: Έχω αρχίσει να προετοιμάζω και δεύτερο, οπότε θα κοίταξα πάω από το δεύτερο πάρτι και μετά. Μάλλον θα πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο λευκό με βαρέλι, θα είναι λίγο ερυθρό.
0: Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι, μια χαρά είναι. Και το γλυκό πικρό μας αρέσει πολλές των περιπτώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Και η χαρά έχει λύπη και η λύπη έχει χαρά και όλα αυτά είναι. Αλίμονα ήταν όλα χαρούμενα και χαρούπα. Δεν γίνεται αυτό στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
1: Είμαστε τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Είμαστε ένα χαρμάνι, να μιλήσω πάλι λογικά, των σκέψεών μας και των βιωμάτων μας.
0: Πάντως δεν είναι πολύ, πολύ ωραίο το ότι και το κρασί αλλά και η μουσική συνδέουν, Αλεξάνδρα, έτσι τις πιο όμορφες στιγμές μας και τις δυσάρεστες, αλλά και τις πιο όμορφες.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και για μένα. Θα πω ότι η ένταση που μπορεί να προκληθεί ακούγοντας η συναισθηματική, με την οποιαδήποτε έννοια, ακούγοντας μουσική, μπορεί να προκληθεί και με το άρωμα. Και δεν θα επεκταθώ παραπάνω, γιατί αυτό θα τα πω στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κοινή συσχέτιση όλο αυτού στο δίσκο. Έτσι ακριβώς προκαλείται και στο άρωμα και αυτό το κατάλαβα κάποια στιγμή όταν είχα επιλέξει αυτό το επάγγελμα, εκεί στους πρώτους μου τρίους, όταν μύριζε όλο το εινοποιείο, τα αρώματα των δεξαμενών που ζυμώνουν, έτσι, ήταν όλο πολύ έντονο και αντιλήφθηκα ότι μου προκαλεί μια συναισθηματική ένταση που μου προκαλεί ανάμνηση. Και κάπως έτσι αντιλήφθηκα τη σύνδεση τη δική μου αυτή μεταξύ του κρασιού και της μουσικής.
0: Είναι πολύ ωραία σύνδεση, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Έλεγες νωρίτερα ότι στο δεύτερο τραγούδι μάλλον θα κλάψουμε ή θα στεναχωρηθούμε, δεν ξέρω.
1: Στο δεύτερο μέρος.
0: Στο δεύτερο μέρος του δίσκου, ναι. Okay. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει όμως κάποιο κοινό νήμα που ενώνει τέλος πάντων τα τραγούδια του άλμπουμ. Που θα είναι ποιο? Μόνο αυτό να πούμε και όταν κυκλοφορείς τότε.
1: Βεβαίως. Το κοινό νήμα, λοιπόν. Το κοινό νήμα βρίσκεται τον μήνα Αύγουστο, που ήταν από τους αγαπημένους μου μήνες και έχω ζήσει από μικρή έως και σήμερα, σε όλους αυτούς τους Αύγουστους που έχουν περάσει από τη ζωή μου.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι καθαρά βιωματικός ο δίσκος αυτός, από πλευρά στίχου τουλάχιστον.
1: Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα γράφω βιωματικά, οπότε αν μπορούσα να το προσδιορίσουμε έτσι.
0: Ναι. Τι σε γοητεύει εσένα περισσότερο στα θερινά σινεμά, και είπαμε πέντε πράγματα νωρίτερα, και αναφέρομαι γιατί εσύ η ίδια το αναφέρεις, κάνεις λόγο για το ιστορικότατο θερινό σινεμά των Απόλλων.
1: Ναι, λοιπόν, τι με γοητεύει στα θερινά σινεμά? Μου αρέσει αρχικά ότι βλέπω μια ταινία σε ανοιχτό χώρο και έρχομαι σε επαφή με τον ουρανό, αισθάνομαι ότι είναι μια ανάσα μέσα στην πόλη, ότι οι άνθρωποι μπορούμε να συναντηθούμε, είναι σημείο συνάντησης στη γειτονιά για μένα, στο θερινό σινεμά. Βλέπω κόσμο που έχω ξαναδεί, γνωρίζω κόσμο, είναι κάτι εύκολο. Παιδιά, τι ωραία, τι ταινία έχει σήμερα, μας ενδιαφέρει, πάμε να τη δούμε. Το κανονίζουμε εύκολα με τους φίλους μου. Και θα έλεγα ότι έχει και το άλλο. Αρχικά επικοινωνούμε όλοι μαζί βλέποντας το ίδιο πράγμα. Έχουμε ο καθένας τις δικές του σκέψεις. Στο τέλος της ταινίας θα το συζητήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε στο μπαρ της γειτονιάς.
0: Να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτάκι.
1: Κάτι, ένα ποτό, να το συζητήσουμε.
0: Ένα κρασάκι.
1: Θα ακούσω τις διπλανές παρέες, τι θα πούν. Αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο συνάντηση.
0: Έτσι είναι. Και για τα χειμερινά σινεμά ισχύει αυτό βέβαια, η κουβέντα
1: ισχύει,
0: μετά και τα λοιπά, αλλά σαν το θερινό δεν έχει.
1: Το χειμώνα απλά πηγαίνει σπίτι μετά.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που έρχονται, ας πούμε, και οι τουρίστες εδώ και τρελαίνονται να μπουν σε ένα θερινό σινεμά και απολαμβάνουν κάτι που δεν το έχουν αυτοί, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
1: Ναι. Και για το Σινέα Πόλο συγκεκριμένα, εκεί πήγαινα σινεμά. Οπότε και γι' αυτό
0: ωραία.
1: Το αναφέρω.
0: Τι ωραία.
1: Κάπως έτσι γράφτηκε. Και όταν κινδύνευσε να κλείσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι ράγησε μέσα μου και έκανα και την ανακοίνωση ότι θα κυκλοφορήσω αυτό το κομμάτι σε τους επόμενους 3 μήνες. Δεν είχα βρει τον τρόπο να το κάνω και τότε το επικοινώνησα πρώτη φορά.
0: Ναι. Τώρα προβάλλει κανονικά από ό,τι ξέρω.
1: Κανονικά,
0: οι ταινίες κανονικότατα τώρα και έχει εξαιρετικές προβολές στον Απόλλωνα. Τώρα, ωραία. Πας στον Απόλλωνα απόψε το βράδυ. Βλέπεις μια πολύ ωραία ταινία. Ποια θα ήταν αυτή μάλλον που θα ήθελες να δεις και να ακούγεται παράλληλα και το σταθερινά?
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση τώρα όταν μου λένε πες ένα, δυσκολεύομαι.
0: Τρία πες, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τρία
1: φίλμ. Θα πω το πιο αυθόρμητο.
0: Για πες.
1: Τα οχημώνα είδα το άρωμα γυναίκα και επειδή αυτή τη στιγμή... Κάνω μαθήματα βιολιού, είμαι καινούργια στο άθλημα του βιολιού.
0: Ναι.
1: Έχω 2 χρόνια που το άρχισα.
0: Ναι.
1: Έχω συνδεθεί με το soundtrack και προσπαθώ να το μάθω παρότι ότι μου λείπουν γνώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα ήθελα να το δω σε ένα θερινό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ας υπάρχει, ας είναι αντιφατικό.
0: Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, προβλήθηκε σε κάποια θερινά σινέμα το άρωμα γυναίκας πέρυσι.
1: Ναι.
0: Είπες για το βιολί. Ξέρω ότι ξεκίνησες με κλασική κιθάρα και συνέχισες με σαντούρι.
1: Ναι, με ένα παραδοσιακό.
0: Και τώρα πάμε στο βιολί. Ναι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο την δική σου προσωπική μουσική ιστορία.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με κλασική κιθάρα ακριβώς. Υπήρχε σκέψη από την αρχή του να ξεκινήσω βιολί, αλλά κάπως οι γονείς μου μου έκαναν έτσι μία ανοίξη τότε ότι είναι το όργανο της παρέας η κιθάρα και θα παίζεις πιο εύκολα. Κάπως επηρεάστηκα. Ξεκίνησα με την κλασική κιθάρα, η οποία θα πω ότι μου αρέσει πιο πολύ τώρα από ότι τότε, το μουσικό όργανο.
0: Ναι.
1: Συνέχισα με το σαντούρι στο μουσικό σχολείο Βόλου, μαθαίνοντας κάτι παραδοσιακό, το οποίο μου κέντριζε το ενδιαφέρον. Μου αρέσουν τα περίεργα πράγματα, φαίνεται. Είναι ολογία, σαντούρι. Και το αποθυμένο ήταν το βιολί. Και το άρχισα αργά, αλλά πηγαίνει πολύ καλά και μου αρέσει πολύ.
0: Το τραγούδι αυτό διαβάζω ότι δημιουργήθηκε και ένα ιδιαίτερο καλοκαιρινό έτσι artwork, να το πούμε. Κυκλοφόρησε σε μπλουζάκι.
1: Κυκλοφόρησε μπλουζάκι από αυτή τη βδομάδα και μετά. Έχω αναρτήσει και στο προφίλ μου, όποιος ψάξει
0: θα το βρει πανεύκολα,
1: το πώς μπορεί να το προμηθευτεί ακριβώς. Το έχω κάνει με την Blanca Negra, η οποία είναι illustrator. Είναι μια έτσι πολύ δημιουργική κοπέλα που πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Και φτιάξαμε έτσι μαζί αυτό το artwork, το οποίο θεωρούμε ότι θα αποτελεί το υπέροχο outfit για το θερινό σινεμά.
0: Πότε έρχεται λοιπόν? Ναι, οπωσδήποτε. Πότε έρχεται το άλμπουμ?
1: Το άλμπουμ έρχεται του χρόνου τον Μάιο.
0: Θα πάμε πίσω. Μέχρι τότε δεν θα έχουμε άλλα δείγματα?
1: Μέχρι τότε θα έχουμε άλλο ένα δείγμα σίγουρα.
0: Ένα μόνο, ναι.
1: Νοέμβριο.
0: Χειμερινό, καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι. Ή καλοκαιρινό, αλλά θα μας βάλει.
0: Ναι.
1: Θα μας βγάλει από το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια μάλλον θα πάμε κατευθείαν στο δίσκο, δεν θα βγάλουμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, μια πολύ ωραία σκέψη αυτή. Απλώς πάει πολύ πίσω το πρώτο part.
1: Είναι καλοκαιρινό, οπότε θέλαμε να είναι κοντά στο επόμενο καλοκαίρι, δεν θέλαμε να γίνει νωρίτερα.
0: Μάλιστα, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε, θα περιμένουμε. Καλά, θα περιμένουμε και το επόμενο τραγούδι, ας είναι και χειμερινό καλοκαιρινό, ή όπως θα είναι τέλος πάντων. Δεν μου λες, εν κατακλείδη. Τι πιστεύεις εσύ και σαν μουσικός τώρα και σαν ινολόγος, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται περισσότερο προκειμένου να γεννηθεί ένα αυτό που λέμε καλό τραγούδι καρδιάς? Έμπνευση ή τελικά ορίμανση καλή?
1: Νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Πολλές φορές μου συμβαίνει το ένα πρώτα η έμπνευση, μετά η ορίμανση. Όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως αργεί να γραφτεί το τραγούδι. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τραγούδια έχοντας μία έμπνευση έχοντας κάτι στο μυαλό μου και τα έχω ολοκληρώσει 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά. Mm-hmm. Με τα τραγούδια στο σιρτάρι να αναμένουν την κατάλληλη στιγμή. Μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γίνει αυτό μετά από 2 χρόνια. Mm-hmm. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, συνήθως βγαίνει πηγαία. Δηλαδή έχω γράψει τραγούδια μέσα σε 5 λεπτά. Επίσης, αλλά χωρίς να υπάρχει έμπνευση, να προκύπτει εκείνη τη στιγμή που έχει οριμάσει σκέψη μέσα μου.
0: Αυτό το θέμα της έμπνευσης είναι τόσο τεράστιο και δεν μπορεί κανείς πραγματικά να απαντήσει με ασφάλεια το τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει, ναι.
1: Μόνο ένας καλλιτέχνης το ξέρει. Έτοιμος να εκφράσει κάτι.
0: Α, σωστά, σωστά.
1: Μου έτσι. Έχει τύχει να εκφράσω κάτι το οποίο είναι για τον επόμενο δίσκο,
0: ναι.
1: 10 χρόνια μετά από το ίδιο το συμβάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως τώρα εγώ, ξέρεις, στο μυαλό μου τι έχω. Είμαι σε τρίγο, ακούω το τραγούδι, ναι. σου, ή είμαι, ναι. σε έναν υπέροχο αμπελώνα, δεξιά και αριστερά και στη μέση ένα θερινό σινεμά.
1: Αυτό κι αν είναι ευλογία, εντάξει.
0: Πολύ σε ευχαριστώ. Ήταν μια πρώτη γνωριμία σήμερα, Αλεξάνδρα Πασπανέλου.
1: Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου.
0: Φυσικά, εννοείται. Και είναι σπουδαία. Με συγχωρείς εμένα που δεν σου δώσω λόγο γι' αυτό. Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω. Θεωρώ πολύ σημαντικό το κομμάτι της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Γιατί ένα καλό κρασί θέλει μια καλή ομάδα. Έτσι λοιπόν και ένα καλό τραγούδι, αφού έρθει η έμπνευση, θέλει πάλι μια καλή ομάδα για να γίνει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ασημάκης και όλοι οι συνεργάτες του Music Lab Art στην Αθήνα ήταν μαζί μου από την αρχή. Και
0: ο Νίκος ο μπασίστας δεν είναι, ή κάνω λάθος.
1: Ναι. Έχει παίξει μπάσο και έχει κάνει όλη την παραγωγή. Είναι στο κομμάτι της χοληψίας, στο στούντιο του Music Art Lab. Πίστευαν από την αρχή σε αυτό το project και στα θερινά σινεμά μου, που τους είπα θέλω να είναι το πρώτο, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Να πούμε και τους υπόλοιπους.
1: Να πούμε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε τον Νικόλα τον Πλάτων που ήταν στην τρομπέτα.
0: Ναι.
1: Επίσης, κάτι το οποίο συνέβη μέσα σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Θέλω μία τρομπέτα. Αυτή υπήρχε δέσιμο με τον Νικόλα που την πήγαν.
0: Ναι.
1: Με τον Βασίλη τον Αντωνόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαιξε καταπληκτική, ναι. καταπληκτική κιθάρα και αυτοσχεδίασε και πολύ, για να είμαι ειλικρινής εκείνη την ώρα. Και μας άρεσαν πολύ οι αυτοσχεδιαστικές του κιθάρες. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο τύμπανα, στο Μανώλη τον Τόπρο, ο οποίος επίσης χάρισε το ρυθμό σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πραγματικά από καρδιάς που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας και κουβεντιάσαμε γι' αυτό. Αναμένουμε και το επόμενο και φυσικά θα είμαι σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Δεν ξέρω αν έχεις ανακοινώσιμο κάτι άλλο για το επόμενο διάστημα και αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο νομίζω το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω. Ενώ ότι τα περισσότερα τα είπαμε.
0: Mm.
1: Και εκεί θα είμαστε κάπου στα θερινά, εκεί τριγύρω.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Τα υπόλοιπα δουλεύονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Είμαστε 30 λεπτά μετά από τις 4. Επιστρέφουμε πάλι με θερινά. Θα το ξανακούσουμε το κομμάτι γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Και μείνετε εδώ, στην ΕΡΤ.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Σταθερή να ταξιδέψαμε. Αλεξάνδρα Μπασπανέλου μας τα είπε λίγο πριν. Κουβεντιάσαμε για αυτό το τραγούδι, για αυτά που θα έρθουν. Θα καθυστερήσουν να έρθουν τα επόμενα, όπως μας είπε και η ίδια. Κάπου στο Νοέμβρη ένα ακόμη τραγούδι και το άλμπουμ ολόκληρο στην αρχή του επόμενου καλοκαιριού. Θα κάνουμε υπομονή έτσι κι αλλιώς και ταξιδεύουμε με αυτά τα θερινά, συνεχίζοντας πάντως εδώ τη βόλτα μας μέσα στην περιφέρεια από τις Σέρρες μέχρι και τον Εύρο και φυσικά παντού όπου γης μέσα από το erteco.gr προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Λέω να συνεχίσουμε έτσι για λίγο τουλάχιστον. Στο ονειρικά, ονειροπόλα και τα λοιπά, για να πάμε σε ένα άλλο θερινό σινεμά, σε ένα εμβληματικό και διαχρονικότατο τραγούδι του ελληνικού καλοκαιριού, γραμμένο από το Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ξεκίνησε την πορεία του κάπου στο μακρινό, όπως φαίνεται σήμερα πια, 1978, όταν συμπεριλήφθη στο άλμπουμ του συνθέτη «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», με την μοναδική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Περνάνε κανένα 2-3-4, από όσα χρόνια είναι μέχρι το 82, 4 χρόνια, όπου ο Λουκιανός αποφάσισε να το τραγουδήσει και αυτός και να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ του «Χαμηλή πτήση». Γίνεται ξανά επιτυχία και θυμάμαι σε μία συνέντευξη που είχα κάνει πολλά χρόνια πριν με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, μου είχε πει ότι το τραγούδι αυτό αρχικά θέλησε να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, αλλά λόγω προβλημάτων, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχαν με τις δισκογραφικές, γιατί τότε ο Μπιθικότσι ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, δεν έγινε και αυτό και αποφάσισε να το δώσει στη Βίκη Μοσχολιού και φυσικά αργότερα το είπε και ο ίδιος. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Αν ξεκινήσω να λέω ιστορίες για το θερινό σινεμά της πόλης, γιατί τότε εντάξει, μόνο και υπεύθυνος της κινηματογραφικής κλέσκης που λειτουργούσε το σινεμά, ήταν απίστευτη ιστορία. Μόνο μία θα σας πω. Όταν έπαιζε μια σπουδαία ταινία με την Μισελ Φάιφερ πρωταγωνίστρια και να βρέχει και ο κόσμος να είναι κατάμεστο το σινεμά και ο κόσμος να κάθεται με ομπρέλα, παρακαλώ, για να βλέπει την ταινία. Μοναδικές στιγμές. Λοιπόν, το επόμενο τώρα. Από τα πιο εμβληματικά και πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, σε μουσική Μανολοΐζου, σε στίχους του υπέροχου Μανώλη Ρασούλη, γραμμένο το 79, κυκλοφόρησε μάλλον το 79, στα τραγούδια της Χαρούλας. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να ακούσουμε το «Όλα σε θυμίζουν».

Η Χαρούλα Αλεξίου βέβαια που συνεχίζει την πορεία της στον χώρο της τέχνης πέρα από την τηλεόραση και στο θέατρο. Πολλοί από εσάς μου είπατε, κάποιοι μάλλον από εσάς μου είπατε ότι είδατε και την παράσταση Τζένι Τζένι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η αρχική σύλληψη από την ταινία, τη γνωρίζετε βέβαια, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, εκεί πρωταγωνιστή, τελείωσαν, ολοκληρώθηκαν για τώρα. Οι παραστάσεις συνεχίζονται και ήδη υπάρχει προπόληση για εσάς που κατεβαίνετε στην Αθήνα από τις... για να το δω λιγάκι, από πότε, νομίζω από τις, ναι, από τις 30 του Σεπτέμβρη θα συνεχίσει και για πολύ μεγάλο διάστημα σχεδόν μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε ως τότε. Λοιπόν, τώρα, ένα επίσης από τα πιο αγαπημένα και πιο συγκινητικά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986 ως ντουέτο από τον Σταμάτη Κραουνάκη και το Λαζόπουλο, το Λάκη, σε έναν εμβληματικό δίσκο υπό τον τίτλο «Λυσιστράτη» και φυσικά γράφτηκε για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Ανδρέα Βουτσινά. Η μουσική και η στίχη εξ ολοκλήρου του Σταμάτη Κραουνάκη, αν και στον υπόλοιπο δίσκο υπάρχουν και στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου προκειμένου να ολοκληρωθεί το soundtrack. Και όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης, εκείνο το καλοκαίρι παίζονταν ταυτόχρονα Λυσιστράτη της Αλίκης Βουγιουκλάκη και η δική τους εκδοχή. Η παράσταση λοιπόν είχε κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο του 1986 στην Καβάλα και το τραγούδι ακουγόταν στην παράσταση ως μια τρυφερή, σχεδόν έφραυση στιγμή ανάμεσα στους δύο δημιουργούς.

Πάμε σε ένα από τα πιο, για μένα τουλάχιστον, όμορφα και συγκινητικά ορχιστρικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής σε σύνθεση και ενορχήστρωση του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Κυκλοφορεί το 1968 για πρώτη φορά, έκτοτε το είδαμε σε αρκετές παραλλαγές από τον ίδιο το Σταύρο Ξαρχάκου. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν σε έναν εμβληματικό δίσκο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Χρώματα λεγότανε, σολίστ Κώστας Παπαδόπουλος Λάκης Καρντέζης. Σπουδαίοι αυτοί δεξιοτέχνες του μπουζουκιού. Σαν αφιέρωση ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε αυτό το έργο ως φόρο τιμής για έναν καλό του φίλο. Στο άλμπουμ βέβαια υπήρχαν άλλα σπουδαία τραγούδια. Σας θυμίζω το Παλικάρι Διψασμένο, Μοσχολιού, το Κλάψε Ουρινή και Αστέρια, Μπιθικότσις και άλλα.

Ήταν η πρώτη ηχογράφηση. Σε κατοπινές ηχογραφήσεις θα βρείτε και άλλα έτσι ποικίλματα που έχει κάνει εξαιρετικά ενορχιστρωτικά ο Σταύρος Ξαρχάκος. Βλέπω το χρόνο ίσα-ίσα που θα προλάβουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Θα παραμείνω στον Ξαρχάκο. Έχει μια τεράστια ιστορία το επόμενο. Ξεκινά κάπως το 1973, μέσα σε εκείνη τη μαύρη περίοδο της Χούντας, και συνδέεται με μια θρυλική τηλεοπτική σειρά της τότε ΕΙΡΤ. Οι έμποροι των εθνών. Πάει ο μυαλός σας, φαντάζομαι. Αυτή η σειρά λοιπόν βασιζόταν στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Κώστα Φέρη, μουσική επένδυση Σταύρου Ξαρχάκου. Και θυμάμαι όταν είχα κουβεντιάσει με τον Σταύρο Ξαρχάκο, μεταξύ άλλων είχαμε έρθει και σε αυτό το τραγούδι και μου είχε πει το πώς ο Ξυλούρης είχε γράψει. Τον είχε καλέσει προκειμένου να ηχογραφήσει τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ο ίδιος λέει ήταν σε μια φόρμα απίστευτη. Μπήκε στο μικρόφωνο, του δίνει το τραγούδι αυτό ο Ξαρχάκος, μπαίνει στο στούντιο και το είπε μια και έξω. Δεν είχε κάνει ούτε μία διόρθωση. Παρέμεινε το τραγούδι όπως ακριβώς το ακούτε και εσείς μέχρι και σήμερα. Βέβαια, το δικτατορικό καθεστώς αντέδρασε αμέσως μόλις άκουσε το κομμάτι, στους τίτλους της σειράς. Αφαιρέθηκε, είχε επιβληθεί μάλιστα να αφαιρεθεί και αργότερα πια επανήλθε με την φωνή του Ξυλούρη. Νομίζω κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας ραντεβού για αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Από εμένα και τη Δώρα Δασκάλου που ήταν στον ήχο, ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη κρίσιμη ημέρα της συνόδου των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εβιάν της Γαλλίας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο Λίβανο. Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής. Πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, επισημένοντας ότι ποτέ δεν τον ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέχρι την Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά. Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7, στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας τους ηγέτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ιδέες τους σχετικά με το πώς να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιτύχει ειρήνη. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Με ισχυρή πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο τα δύο νομοθετικά κείμενα που υλοποιούν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών του Αυγούστου 2025. Η κύρια πρόταση κανονισμού που καταργεί τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκρήθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 152 κατά και 50 αποχές. Η δεύτερη πρόταση κανονισμού που αφορά στην παράταση της αναστολής δασμών στις εισαγωγές αστακού υπερψηφίστηκε με 444 υπέρ, 152 κατά και 54 αποχές, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα παραπολιτικά FM. Σε αίτηση ένταξης, ανέφερε, έχουν προχωρήσει 14.000 δανειολήπτες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75%.

0: από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα στο 75% μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ. Εγγυώμαι, πρόσθεσε, ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία του από τη στιγμή που δεν παίρνει σάρκα και οστά η συνεργασία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για πρωτοφανέστα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Και σημειώνει ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο, ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε τα ίδια, όπως είπε, ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στις φυλακές Κορυδαλλού και στην ειδική πτέρυγα κράτησης επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Σε επαόριστον αργία τέθηκε με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος της Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων. Συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προσπεραστικού στα Πετράλωνα. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: ζέστη.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
2: Έτσι ακριβώς. Τραγουδάρα ρε φίλε, έτσι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης με το καλησπέρα σας και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι και φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ που με ακούς. Ο Δημήτρης συνήθως οδηγεί αυτή τη στιγμή, πηγαίνει στην εργασία του, πηγαίνει τώρα νομίζω ξεκινάει, δεν νομίζω ότι επιστρέφεις, νομίζω ότι τώρα ξεκινάς. Αυτή τη στιγμή Δημήτρη μου είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα του τέστην βαίνουμε καλώς. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ήταν η τραγουδάρα όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Chris Rea και Sweet Summer Day, διότι αλήθεια είναι μια όμορφη καλοκαιρινή, ζεστή ημέρα και σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε και να περάσουμε όμορφα εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ με την εκπομπάκλα μας, άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, οποία η έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη, τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Σας είπαμε για την κίνηση, βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Φυσικά την καλησπέρα μου να στείλω και στη Στέλλα και στην Νατάσα, το Fan Club. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και είναι η ημέρα, αξίζει να το πω αυτό, σαν σήμερα το 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε γυναίκες. Τα πάντα όλα. Δεν ξέρω για τους άντρες, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε, θέλουμε και παραγγελιές από τραγούδια, θέλουμε και φωτογραφίες, θέλουμε έτσι τη θετική σας ενέργεια, το χαμόγελό σας, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, θα συνεχίσουμε με Sexy Think, Sexy Τρίτη και φύγαμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να δείτε τον 102.3 απόγευμα, καλοκαιρινό απογευματάκι Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Έλα, λέει, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά? Μετά το Μουντιάλ. Εννοεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, διότι είμαστε σε εξέλιξη και να πούμε φυσικά ότι το Παγκόσμιο και η Μεγάλη Γιορτή του Ποδοσφαίρου εννοείται ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1 και φυσικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Χαράς Ευαγγέλια για όλους εσάς τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς, εννοώ του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αν κάνετε αναζήτηση στο Google θα δείτε ότι το Doodle της Google εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε να δούμε το του καιρού μας. Ζέστη, λέει, με απογευματινές μπόρες τις επόμενες εβδομάδες. Τάδε έφυγε ο μετεωρολόγος ο Θεοδόρος Κολυδάς. Προχώρησε λοιπόν σε μια εκτίμηση για τον καιρό που αναμένεται στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 εβδομάδων. Και σύμφωνα με την ανάλυση του, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τον καιρό να είναι γενικά ζεστός, χωρίς όμως να παρατηρούνται ακραίες συνθήκες. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο ίδιος μας αναφέρει ότι θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η αστάθεια θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι πρώτες καταιγίδες αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη θα αναπτυχθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και στη συνέχεια θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλότερου υψόμετρου, φτάνοντας έως και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, ας λέμε όμορφη, τι να κάνουμε, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34. 4 βαθμοί Κελσίου, έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και για αύριο Τετάρτη αυτή η αστάθεια ενδέχεται να μας επηρεάσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι βλέπω μία σταγόνα εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, του τεστ είναι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, ενδεχομένως να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, αλλά είναι καλοκαιρινή η μπόρα, οπότε περνάει εύκολα, αλλά άμα σας βρει εκείνη τη στιγμή έξω, εμείς σας λέμε να πάρετε και μία ομπρελίτσα. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία, δεν το λες κακό αυτό, δεν χρειάζεται από τώρα να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 20 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Πέμπτη ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και δεν βλέπω φαινόμενα αστάθειας. Αυτά για τον καιρό μας. Βαίνουμε και καλώς στους δρόμους. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930 078 228. Νάντι και στην παρέα Doobie Brothers.

Δεν φταίει η ζέστη, λέει, παιδιά, η δουλειά μας φταίει, στις παραλίες δεν γκρινιάζει κανείς. Όλο και κάποιος γκρινιάζει και στις παραλίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε 3η 16 του Ιούνιου, ελπίζουμε να είναι μια ήσυχη ημέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε τη ζέστη μας, 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τουλάχιστον την στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι ακόμα σκεφτόμαστε τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στον ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που βρισκόταν στην Ευζώνο, και διαβάζω ότι έμπρακτα στο πλευρό του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, στέκεται και ο κινηματογράφος Απόλλων και με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης της ταινίας Περσέπολης αυτή την 5η 18 Ιουνίου, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον ιδιοκτήτη του συνεργείου που κάηκε ολοσχερός χθες το απόγευμα Δευτέρας στη Συμβολή Οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Θα μείνω λίγο στα του κινηματογράφου, διότι η ταινία που αφορά τη ζωή και το έργο του Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ, ξεπέρασε και τον Bohemian Rhapsody στο παγκόσμιο box office. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Η ταινία λοιπόν για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον με πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, έχει φτάσει τα 911,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τα 358,6 εκατομμύρια προέρχονται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα 553,3 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές, ενώ σου λέει αν κυκλοφορήσει και στην Ιαπωνία το Μάικλ θα μπορούσε πλέον να πλησιάσει ακόμα και το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οπότε γίνεται ένας χαμούλης με αυτή την ταινία, την οποία ομολογουμένως ακόμα δεν την έχω δει, αλλά με Μικέλ Γιάσον, Μιχαλάκη Τζάκσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. We'll be right back.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι ηγέτες της ομάδας της G7 γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ άλλων αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο παιδιά έπειτα από τραυματισμό με πατίνια. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έπειτα από 26 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και από τους Doobie Brothers πήγαμε στους Blues Brothers, διότι σαν σήμερα το 1980 η ταινία The Blues Brothers με πρωταγωνιστές τον John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο του Ιλινόι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα στην ταινία εμφανίζονται και άλλοι καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin, James Brown και Ray Charles. Πάρα πολύ ωραία. Everybody needs somebody. Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω την Αθηνά, την όμορφη την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, και εκεί που σας λέγαμε ότι ναι, είναι μια sweet summer day και ότι δεν είχαμε κίνηση, μια ανανέωση έκανα στην κίνηση και τελικά κοκκίνησε το σύμπαν του τέστην αυτή τη στιγμή. Έχει κίνηση και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στον περιφερειακό. Κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, είμαστε στα κόκκινα, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, να πούμε και ξανά καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους με τις Πανελλήνιες 2026. Από σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 16 Ιουνίου, είναι διαθέσιμη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας smsresults.minedu.gov.gr. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, αλλά και των επαγγελματικών, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Αυτή η υπηρεσία θα επιτρέψει στους υποψηφίους να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μάθηματα, καθώς και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Και από Doobie Brothers, Blues Brothers, θα συνεχίσουμε με Isley Brothers, διότι σαν σήμερα το 1962. Κυκλοφορούν το τραγούδι Twist and Shout. Θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των R&B charts της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια έχει διασκευαστεί και από άλλους καλλιτέχνες όπως οι Beatles, η Mama, η Papa. Και πάμε τώρα Twist and Shout.

You're the one that I want. Λέει τέλεια η επιλογή των ασμάτων και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω ήδη την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στη Λάρισα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τριτούλας, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου, με την κίνησή του στους δρόμους της πόλης όπως σας λέγαμε και νωρίτερα και ακούσαμε Grills. Grills, όχι, όχι. Κατάλαβες Κωνσταντίνες, το φαγητό είναι πάλι το μυαλό μου. Αντί να πω γκρίζ, είπα γκριλ. Ξέρεις τώρα, ψισταριά, γκριλ και τα λοιπά. Όχι, ακούσαμε γκρίζ, γιατί σαν σήμερα το 1978 η μεταφορά του musical Grease στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, φυσικά με πρωταγωνιστές τους υπέρλαμβρους, Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον. Πάρα πολύ ωραία. Και από το soundtrack αυτής της ταινίας αναδείχθηκαν δύο συγκλάκια, το Grease και φυσικά το You Are The One That I Want με τις φωνές και των δύο πρωταγωνιστών. Πάμε σε κάτι όμορφο που θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα Χαριλιώτικα 2026 επιστρέφουν στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή με ελεύθερη είσοδο και στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης και της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων. Αναλυτικά λοιπόν στην ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι αυτό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θέατρο Πάρκου της Νέας Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα λάβει χώρα δύο ημέρες από τις 7.30 έως τις 11 με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων, πολιτιστικών συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες περιοχές της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό και στόχος φυσικά αυτής της διοργάνωσης, αναφέρομαι στα Χαριλιώτικα 2026, είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης, της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων μέσα από ένα διήμερο πρόγραμμα ανοιχτό για κατοίκους και επισκέπτες και να ξανατονίσω ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν μείνετε δηλαδή στην πόλη αυτό το σουκού, ήδη σας δίνουμε έτσι μια πολύ ωραία λύση. Γλέντι λέει για όλους, δύο ημέρες στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με Pretenders, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός James Honeyman Scott, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pretenders, με τους οποίους φυσικά γνώρισε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία των 80's, με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, Middle of the Road, μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα σχετικά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930 στο Viber 078 228.

0: Middle of the road, Pretenders. Μιας και μιλάμε για δρόμο, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία είμαστε στα κόκκινα. Δεν ξέρω τι φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, αλλά θέλω να το φάω. Σε κάθε περίπτωση βλέπω έχει και ξηρούς καρπούς, φαίνεται ότι έχει και φρουτάκι από πάνω έτσι πασαλιμένο.
1: Τάκι.
0: Φρουτάκι, ναι.
1: Τάκι.
0: Τάκι, φρουτάκι. Ναι. Ναι, φρούτο.
1: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
0: Α, όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι, και εγώ δεν σκέφτομαι το κορίτσι μου, το αγόρι μου. Σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω δίαιτα και δεν την κάνω. Βέβαια, χθες, Κωνσταντίνε, Μανουσάκη, έκανα γεμιστά ορφανά. Να τα λέμε αυτά. Δεν έβαλα σταφίδες και κουκουνάρι, αλλά ορφανά. Όχι με κοιμά, γιατί αυτά που μυρίζουν σαν ελληνικό καλοκαίρι μεταξύ μας τώρα είναι τα γεμιστά, τα ορφανά. Όχι με κοιμά. Να τα λέμε αυτά. Θα μείνω λίγο στα γαστρονομικά, διότι το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού έρχεται για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αυτή την 5η, 18 Ιουνίου. Με το ραντεβού να δίνεται στις Ομπρέλες, στη Νέα Παραλία, με δωρεάν μοναδικά street food πιάτα, με καβουρόψυχα για όλους, καντίνες δηλαδή θα δείτε στη Νέα Παραλία, δωρεάν street food με εκλεκτά τρόφιμα. Για ακόμα μία χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. 5η λοιπόν, 18 του Ιούνιου, δίνουμε ξανά ραντεβού στις Ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία για μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Θα δείτε καντίνες, θα δείτε street foodies και γενικότερα όμορφα πράγματα από αυτά που μας αρέσουν εμάς τουλάχιστον. Θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορεί από τους Βρετανούς Radiohead ένα από τα πιο σημαντικά ροκ άλμπουμ της δεκαετίας των 90, το OK Computer. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Billboard 200 στην 21η θέση και μάλιστα στην 40η τελετή απονομής των Grammy Awards το 1998 θα κερδίσει το βραβείο Best Alternative Music Performance. Αυτό είναι το No Surprises.

Όσο περνάει ο καιρός, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Όσο ήμουν μικρή, μ' αρέσουν. Πλέον δεν μ' αρέσουν. Γιατί συνήθως, όμως, ακούς κάτι, δεν είναι και πολύ καλό μεταξύ μας τώρα. Και μεταξύ μας, επίσης, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στην εργασία, στην επιστροφή, στο αυτοκίνητο. Καλά σχετικά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αν είσαι στην παραλία, κάντε και μια βουτιά για μας. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τα ορφανά γεμιστά που έκανα χθες και ανυπομονώ να πάω να τα φάω. Θα σας έχω τρελάνει, το ξέρω με το φαγητό, αλλά είναι η ώρα τέτοια που μας πιάνει λίγο μία πείνα. Αλλά προλαβαίνετε όσοι μας ακούτε και ιδιαίτερα στο Δήμο Ρεοκάστρου να σας πάμε σε κάτι πάλι όμορφο που θα συμβεί σήμερα 3η 16 του Ιούνιου. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Παιδιά και γονείς θα δημιουργήσουν μαζί τον λαχανόκηπο του παιδικού σταθμού με αρωματικά φυτά, με λουλούδια, με λαχανικά εποχής, μιας και μιλούσα και για γεμιστά που έχουν όλο το καλοκαίρι μέσα τους, ιδιαίτερα με ντοματούλες, με πιπεριές, με κολοκυθάκια και με μελιτζάνα, μα θες βάζεις και μια πατατούλα έτσι για να τραβήξεις τα υγρά. Η δράση είναι προγραμματισμένη για τις 7 σήμερα το απόγευμα και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν οικογενειακές στιγμές χαράς και δημιουργίας, ενώ μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση και ανακαλύπτουν τον κύκλο της ζωής των φυτών από το σπόρο μέχρι τη συγκομιδή. Επίσης, υιοθετούν υγιεινές συνήθειες, συνδέονται θετικά με τα φρούτα, με τα λαχανικά που το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, ενισχύοντας τη σωστή διατροφή, τα παιδιά μας και τα μάτια μας, και αναπτύσσουν αυτό που όλοι πρέπει να αναπτύσσουμε, οικολογική συνείδηση, και φυσικά καλλιεργούν έτσι και τη συνεργασία. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου με παιδιά και γονείς να δημιουργούν λαχανόκηπο στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γι' αυτό σας το λέμε και από τώρα. Λοιπόν, και επειδή λίγο μαλακώσαμε και ηρεμήσαμε με τους Radiohead, λέμε λίγο τώρα έτσι να σας τσιτώσουμε με Metallica. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1996 η Metallica και το 6ο στούντιο άλμπουμ του Stolte με τίτλο Load βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών άλμπουμ charts, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να το, άρχισε το headbanging. Θα κλείσουμε με Metallica, έτσι είπαμε λίγο να σας τσιτώσουμε μέχρι τις 6 και μετά τις 6 θα ηρεμήσουμε πάλι διότι θα ακούσουμε Νίκο Παπαζογλου, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και πολλά άλλα, μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ηγέτες της ομάδας G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχύσουν την πίεση επί του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, οι ηγέτες των χωρών της G7 συμφωνούν για την επιβολή νέων κυρώσεων στο τομέα των υδρογονανθράκων. Ικανοποιημένος δήλωσε από τα αποτελέσματα της συνόδου στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή ενός προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Νέες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις προσεχείς ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει πολύ γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Ντρουσιώτη. Ο κύριος Αναστασιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Από την πλευρά του, ο κύριος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα, ζητώντας την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα Παραπολιτικά FM. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου, η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων,

0: υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και στη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

και το σόλο της κιθάρας. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο καιρό. Νίκος Παπάζογλου, στη ρογμή του χρόνου, μας το ζητήσατε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Όλα άκου να δεις, εδώ στο άκου να δεις, ακούς τα πάντα όλα. Ελάτε στην παρέα μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγη κινησούλα εφημοτυπικά τέτοια ώρα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Λίγο πάει να φορτώσει ξανά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αρχής γενομένης, λέω, η από Πηλαία, ίσως λίγο μέχρι την Τούμπα να υπάρχει ένα σχετικό θεματάκι. Αποστάσεις ασφαλείας 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. Θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228. Δεν θέλετε να ακούσετε τραγούδι, θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα. Εννοείται. Θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο 2313-338-420. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί είπαμε εκεί στην πρώτη θέση, κατσικωμένη Taylor Swift, η οποία ήταν και η νεότερη καλλιτέχνηδα, η οποία εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, αυτή η κοπέλα δεν ξέρω, πραγματικά έχει άστρο. Αλλά στη δεύτερη θέση είναι, πώς τον είπες πριν, Άρης Μάρς, Μάρς Μπρούνο Άρης. Bruno Mars. I just might, χορευτικός, ο Bruno ο Άρης. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αργότερα επίσης χορευτικό κομμάτι από David Guetta, ολόφρεσκο, Sparta Rae.

Υπέροχο τραγούδι, David Guetta και Teddy Swims, αγαπημένος, Gone, Gone, Gone. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Πάω στο viral βίντεο της ημέρας, ένα εκπληκτικό βίντεο, μας έρχεται από το Μετρό Συντάγματος, εκεί στην Αθήνα. Νεαρή κάθισε στο πιάνο και μία μικρή χορεύτρια, γιατί το είδα, ξεκίνησε έτσι να χορεύει στους ρυθμούς και στη μελωδία που έπαιζε στο πιάνο, υπερταλαντούχα αυτή η νεαρή η οποία κάθισε. Σου λέει, υπολογίζεται ότι περίπου 100 άνθρωποι την ημέρα κάθονται εκεί στο πιάνο, στο Μετρό Συντάγματος, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης της πόλης, όπου μουσικοί κάνουν μια μικρή παύση από την καθημερινότητα. Δείτε το αυτό το βίντεο, αξίζει, και ξαφνικά εκεί που παίζει πιάνο έρχεται και μια μικρή χορεύτρια και αρχίζει και χορεύει. Και εγώ όποτε πάω στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι, θα και εδώ πιάνω, εννοείται ότι θα παίξω, αλλά δεν έχω γίνει viral ακόμα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή ευελπιστώ. Θα μείνω λίγο στην Αθήνα, διότι η Αθήνα, είμαστε λίγο παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει φιλοξενήσει πολλές δυνατές μουσικές βραδιές, όμως κάποιες εμφανίσεις ξεχωρίζουν, σου λέει, ήδη πριν λάβουν χώρα. Μία από αυτές είναι και η άφιξη του Γιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στις 26 Ιουνίου για μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, με περισσότερους από 22 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams. Ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο οποίος συνδυάζει afro, latin, house στοιχεία, έχει κατακτήσει, σου λέει, και clubs και festivals και playlist σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κομμάτια του, όπως είναι και το Bam Bam, έχουν εξελιχθεί σε απόλυτα dance floor anthems. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Το Θέατρο Βράχων θα φιλοξενήσει μια παραγωγή με ειδικά σχεδιασμένη σκηνή, εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, να παρασύρει το κοινό από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσοι ξέρουν τον Γιούγκελ γνωρίζουν ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις επιτυχίες του, αλλά και στο γεγονός ότι αλληλεπιδρά με το κοινό. Οπότε κρατήστε το και αυτό, και πάμε να ακούσουμε γι' αυτό το λόγο Γιούγκελ για τη συνέχεια, το οποίο είναι απόλυτα καλοκαιρινό. Τώρα δηλαδή σκέψω ότι είσαι σε ένα beach club, ξέρω εγώ, beach bar, ή τέλος πάντων στην παραλία, και έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι και βλέπεις τον ορίζοντα και ετοιμάζεις να κάνεις τη βουτιά σου, και λες, άντε να τελειώσει το τραγούδι και μετά θα κάνω τη βουτιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το στενό του Ορμού θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αζιζάμ. Είναι φυσικά τραγούδια από τον Άγγλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό Ed Sheeran, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2025. Ήταν μάλιστα το κύριο σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Άκου να δεις τώρα, ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική για να κάνει, λέει, λίγο τον μπαμπά. Και μ' αρέσει που όποτε διαβάζω μία είδηση, εννοείται ότι μπαίνω στα σχόλια για να δω, ξέρετε, τι σχολιάζει ο κόσμος και γράφουν από κάτω επιτέλους. Γιατί ρε παιδιά, ωραίος είναι ο Ed Sheeran. Ο 35χρονος λοιπόν τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδίας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές του ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Sheeran: αυτή θα είναι η τελευταία φορά μας απειλής. Που είμαι εδώ, λέει, για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδία, να κάνω, λέει, τον μπαμπά για κάποιο καιρό, και αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Ed Sheeran είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, την Τζέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, διότι όταν το διάβασα, εγώ έχω θυμηθεί ότι ήθελε ξανά να κάνει ένα διαλυματάκι από τη μουσική για να κάνει τον μπαμπά. Δεν είναι η πρώτη φορά, διότι έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, πάλι για τους ίδιους λόγους, για την οικογένειά του. Και καλά κάνει. Και δεν νομίζω ότι μεταξύ μας έχει και κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Λοιπόν, στα χρηστικά νέα της ημέρας, να σας πούμε ότι η παράταση 7 ημερών έλαβε η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία έλυγε χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου, και η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα Ακαθάριστα κτλ. Λύγει τελικά στις 22 του Ιούνιου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η υποχρέωση εννοείται διατήρηση της καθαριότητας, δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και τα τέλη του Οκτώβρη 2026. Σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, πολύ χορευτική, dance επιτυχία που λέμε και στα ελληνικά. Αυτή είναι η Σάους και αυτό είναι το Love Tonight. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: περιμένω το «Α» για να ξεκινήσω να μιλάω. Αυτό περίμενα. Λοιπόν, φορέθηκε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι. Θα φορεθεί και φέτος, καλοκαιράκι 2026, διότι ως γνωστό ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το απογευματόβραδο Τρίτης 16 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε μια όμορφη μουσική πρόταση για σήμερα, βράδυ Τρίτης. Κάτι όμορφο θα συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από 7 χρόνια δισκογραφικής αναμονής και μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη δυνατές στιγμές. Ο ράπερ Answer επιστρέφει για να παρουσιάσει ένα έργο βαθιά προσωπικό και επιβλητικό. Ένα δίσκο που δεν ήρθε, σου λέει, απλώς να προσθεθεί στη δισκογραφία του, αλλά να την επαναπροσδιορίσει. Η Ανάδυση αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Answer. Έναν δίσκο, εμείς δίσκο λέμε, εννοείται, που έρχεται για να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική του ωριμότητα και την ανδιαφυσβήτητη τεχνική του υπεροχή. Σήμερα, λοιπόν, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μιας και λέγαμε για καλοκαιράκια και όχι μόνο, το κοινό θα έχει σήμερα την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, πλαισιωμένα από τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουν καθιερώσει τον Answer ως μία από τις πιο ειλικρινείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς του. Με την ενέργεια, με το πάθος που το χαρακτηρίζουν σε κάθε του εμφάνιση, υπόσχεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου μια καθηλωτική εμπειρία, μετατρέποντας το Θέατρο Κήπου σε ένα χώρο απόλυτη σύνδεση καλλιτέχνη και κοινού. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα Τρίτη στις 8.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 15 ευρώ. Οπότε θα συνεχίσουμε με Answer σε μια έτσι πολύ όμορφη και διαφορετική διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Για ακούστε το.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας τα λάμψε και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδάμε θυσμένος.

δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμένη πενθή, συντετριμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδούνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θέσεις μέσα στο τραγούδι μου.

όλος ο κόσμος ο παλιός και θα χαθεί μες στις σκιές μας.

0: Ξανά σε χεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Υπέροχη διασκευή, πειραγμένο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη φυσικά και Μάνος Λουίζος από το 1980. Εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικά από τον Άνσερ, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζει το δίσκο του Ανάδυση, σήμερα 3η 16 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου στις 8.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 15 ευρώ. Είπαμε χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, στην παρέα σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στον υπολογιστή μου, γιατί εσείς είπαμε κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλά. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται αύριο να τη ρίξει την πόρα του και την καταιγίδα του, οπότε πάρτε αν θέλετε μία ομπρέλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλοκαιράκι είναι, λίγο θα πέσει θερμοκρασία, πάρα πολύ λίγο, τίποτα, 20 με 27 βαθμοί Κελσίου. Και μετά ξανά από την Πέμπτη προς τη Δόξα Τραβά. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο... κάτσε μου είχε πει να μην τον λέω ότι ήταν ο τεράστιο, να τον λέω πανμέγιστο. Ο πανμέγιστος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, αν δεν το κάνετε εσείς ξέρετε, δεν θα το κάνει και κανένας άλλος. Όχι, το κάνουν και οι άλλοι, αλλά καλύτερα το κάνουμε μόνοι μας. Και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί. Επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται επιτάπητο στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στο περιθώριο της Συνόδου και την διμερή συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται Χεζμπολάχ και Λίβανο. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της G7 για το Ουκρανικό. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για την δημιουργία τοπικής ζώνης στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον bachelorette party της. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.
1: Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα.
0: Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήταν ο τύπος, φίλες και φίλοι, με τον οποίον πολύ θα ήθελα να κάνω παρέα. Ειδικά για παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Εκεί στη ζεστούλα θα ήταν ο καλύτερος είτε οικοδεσπότης είτε μουσαφύρης. Ήταν, πιστεύω, εκείνη η φοβερή ματιά που είχε στα πράγματα και η ικανότητά του να διηγείται δικές του ιστορίες, στις οποίες ο ήρωας δεν έχει τίποτα πέραν των ονείρων του, αλλά παλεύει και τα κάνει πραγματικότητα. Αλλά όχι μόνος του, πάντα εμφανίζεται ένας δάσκαλος που ξέρει καλύτερα τα κατατόπια, αλλά πάνω απ' όλα ένας δάσκαλος με φοβερά αποφθέγματα και πίστη στις ανθρώπινες αξίες που δεν λυγίζουν μήτε στο βωμό του κέρδους, μήτε του απάνθρωπου ανταγωνισμού. Με τα πάνω του και τα ανεπανάληπτα κάτω του, ο Τζον Άβιλτσεν είχε ένα τρόπο να ασκεί κριτική στο αμερικάνικο όνειρο, χωρίς να προσβάλλει ωστόσο αυτόν που τα κυνηγούσε. Όταν οι εταιρείες παραγωγής ήθελαν κάποιον να ρίξει λάδι στη φωτιά του ψυχρού πολέμου, ο ίδιος είπε «Δεν κάνω εγώ τέτοιο σινεμά». Ήθελε οι άνθρωποι να χτυπιούνται στα ρινγκ, επειδή πάνω απ' όλα είναι το ίδιο το box και όχι επειδή το σορτσάκι τους είχε ένα χρώμα που έπρεπε σώνει και καλά να νικήσει. Και όταν οι πόρτες έκλειναν, εκείνος, πιστός στις ιδέες του, συνέχισε τις μικρές ιστορίες ανθρώπων που από το περιθώριο κατάφεραν να βρεθούν στο προσκήνιο της ιστορίας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα, μετά από καιρό ξανανταμώνουμε και τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Where are you going, φίλες και φίλοι? Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, από μια εξαιρετική ταινία του 1970, του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Από την ταινία Joe, και ήταν ο υπέροχος Jerry Butler, αυτός τον οποίον ακούσατε. Ο John Avildsen γεννήθηκε στο Oak Park του Illinois στις 21 Δεκεμβρίου του 1935. Ο πατέρας του Clarence έφτιαχνε εργαλεία και η μαμά του, η Avy, φρόντιζε για τα του σπιτιού, που λέμε. Ο Avildsen πήγε στο σχολείο Hodgkins στο Connecticut και στη συνέχεια γράφτηκε στα νυχτερινά μαθήματα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στον τομέα της διαφήμισης. Στα χρόνια εκείνα θα ξεκινήσει η φιλία του με τον συνάδελφό του, κειμενογράφο, τον Norman Wexler, τον οποίον θα συναντήσουμε και αργότερα. Ο John υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό και αφού αποστρατεύθηκε τιμητικά το 1961, βρήκε δουλειά ως βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό ενός άλλου πρώην συναδέλφου του, του Jack O'Connell, στο έργο «The Greenwich Village Story» του 1963. Βοηθός και στο πλευρό του Arthur Penn, αλλά και του μεγάλου Otto Preminger, που ενώ το Hollywood βυθιζόταν στο σκοτάδι του αντικομουνισμού, τολμούσε να συνεργαστεί με επικίνδυνους για το σύστημα κόκκινους, όπως ήταν ο Donald Trump. Ο Avildsen θα θητεύσει δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκτός από τα μυστικά της 7ης τέχνης θα του διδάξει πως το σινεμά είναι ένας κόσμος έκφρασης ελεύθερων ιδεών και όχι ένα πεδίο στο οποίο αποκεφαλίζουμε την αντίθετη άποψη.

Σταδιακά ο Άβελσεν αρχίζει να σκηνοθετεί και τις δικές του ταινίες μικρού μήκους αρχικά. Η πρώτη μεγάλου μήκους, το Turn On to Love του 1969, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους οποίους δεν εμπιστευόμαστε πάντα, ξέρετε, πέρασε, ακούμπησε, αλλά όχι πολύ. Πειραματίστηκε με το Guess What We Learn in School Today του 1970, που γυρίστηκε πριν από το Joe, αλλά κυκλοφόρησε αργότερα. Ο Joe όμως ήταν ένα δυνατό φιλμ με το οποίο ο Άβιλτσεν δήλωνε παρόν στο κάλεσμα της λεγόμενης γενιάς του 1970 για τους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Σενάριο, ο άνθρωπος τον οποίον προαναφέραμε, ο συνάδελφός του κειμενογράφος Norman Wexler. Joe, λοιπόν, 1970, από εκεί και το τραγούδι που, όπως είπαμε, ακούσαμε νωρίτερα. Μία πρώτη κριτική στο σύστημα. Το στέλεχος διαφήμισης Bill Compton, η σύζυγός του John και η κόρη του Μελίσσα, είναι μία πλούσια οικογένεια στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Η Μελίσσα συζεί με τον φίλο της που διακινεί ναρκωτικά, τον Frank Russo. Η κοπελιά παίρνει υπερβολική δόση και καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας της, ο Bill Compton, πηγαίνει στο διαμέρισμα του Ρούσου για να πάρει τα υπάρχοντα του κοριτσιού, τον βρίσκει εκεί και τον σκοτώνει. Για να ηρεμήσει τα νεύρα του, πίνει ένα ποτό σε ένα κοντινό μπαρ, εκεί όπου ακούει έναν εργάτη εργοστασίου, τον Τζόε, να φωνάζει το πόσο μισή τους χίπης. Ο Compton ξεστομίζει ότι μόλις σκότωσε έναν. Ο Τζο αντιδρά θετικά. Το χάος δολοφονιών δεν δίνει και παίρνει στη λογική βία για τη βία, αλλά σε μια προσπάθεια να υποθούν οι σωστές κουβέντες που χρέωσαν στους χίπης όλες τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το I Can't Get Started του 1938 με τον τρομπετίστα Bunny Berrigan και την ορχήστρα του, παλιά εκτέλεση όπως αντιλαμβάνεστε, ωστόσο θα ακουστεί στην ταινία για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ο Avildsen δεν σταμάτησε στο Joe. 3 χρόνια αργότερα, το 1973, παρουσιάζει το «Σώστε τον Τίγρη» με τον θρυλικό Jack Lemmon ως πρωταγωνιστή, σε μια προσπάθεια του Avildsen, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μόνιμο μυθιστόρημα του Steve Sagan, να διαπραγματευτεί και αυτό στην εσωτερική διαμάχη και τις ανησυχίες ενός ανθρώπου στη μέση ηλικία, ενός ανθρώπου απογοητευμένου από τη ζωή, ενός ανθρώπου που στην προσπάθειά του να επιβιώσει στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία υιοθετεί μεθόδους που αντιτίθενται στα ιδανικά της νιώτης του. Ενός ανθρώπου τον οποίον στοιχιώνουν οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άβελσεν είναι πλέον σημαντικό μέλος του λεγόμενου Αμερικανικού Νέου Κύματος κατά το American Nouvelle Vague που έχει τις δικές του ρίζες. Το σκάνδαλο Watergate στις αρχές του 70 επισφραγίζει ότι η σύμβαση πολίτη κράτους, η εμπιστοσύνη στο Σύνταγμα, τη σημαία, τα αμερικανικά ιδεώδη έχουν προδοθεί. Δεν έχουν μείνει και πολλά για να πιστέψει κανείς κάποιος σε κάτι. Το σύστημα είναι σάπιο και ανίκητο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πιτσιρικάδες τότε σκηνοθέτες βρίσκουν την ευκαιρία. Συνετέλεσε και ο κώδικας λογοκρισίας που είχε χαλαρώσει στη δεκαετία του 60, να καταγράψουν κυριολεκτικά ή συμβολικά την δικιά τους αλήθεια για τη χώρα τους. Να αφηγηθούν αληθινές ή και φανταστικές ιστορίες με τον δικό τους τρόπο. Ιστορίες που το καλό και το κακό συνυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Μετά από έναν αγώνα του Μουχάμεντ Άλι με τον Γουέπνερο, σχετικά άγνωστος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κλείνεται στο σπίτι του και μέσα σε λίγες μέρες ολοκληρώνει το σενάριο για τον Ρόκι. Και τότε ξεκινάει περιπέτεια μέχρι το φιλμ να βγει στο πανί, καθώς δεν ήθελε μόνο να πουλήσει το σενάριο, ήθελε να είναι και πρωταγωνιστής. Ποιος θα εμπιστευόταν έναν άγνωστο? Η παραγωγή Μπομπ Τσάλτοφ και Ίρβιν Βίνκλ τον έκλεισαν στα σκοινιά που λέμε, σε ένα συμβόλαιο πολύ χαμηλό, με δεδομένο το ρίσκο του να έχει ο Σταλόνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με σκηνοθέτη όμως τον Τζον Άβλσεν, το Ρόκι τα χρυσά γάντια, ή αλλιώς Ρόκι νούμερο 1, που περιγράφει πως φτάνει στην κορυφή της πυγμαχίας ένας απόγονος Ιταλών μεταναστών που δουλεύει σε χασάπικο, θα αφήσει εκπομπή. Από εκεί το μουσικό χαλί που ακούμε, από εκεί φίλες και φίλοι και το τραγούδι μας. You take my heart away. Data Little and Nelson Pickford.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ορεινό θέατρο Μπιούγκελστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ιδιαίτερα το πρώτο μήνυμα και πολύ γρήγορα θα το πω. Χθες το βράδυ, μετά τις 8, η Μαρία Βλαχοπούλου που τώρα κάνει εκπομπή στον 958 μπαίνει βιαστικά στο ταξί για να πάει σπίτι της. Εκείνη την ώρα τελείωναν οι ειδήσεις. Ακούγαμε Βικόπουλο, είναι και πολύ ιδιαίτερη η Μαρία, ρωτά τον οδηγό του ταξί. Κάθε απόγευμα, απαντάει εκείνος. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, κρίμα η Μαρία δεν πήρε το όνομά του, να στείλουμε λοιπόν την καλησπέρα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολύ γλυκά λόγια τα οποία είπε. Επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε από ονόρα για την εκπομπή, από αγάπη πραγματική προς έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, το φίλο μας τον Άκη, μιλήσαμε από νωρίς, στην Δήμητρα και την Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, το Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε η Πατρίτσια μας ξεχνά ποτέ. Στην Άννα επίσης το Ρετζίκι να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η γενιά των κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70. Άνθρωποι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, έστειναν ιστορίες εκεί όπου το καλό και το κακό συνυπήρχαν στην ανθρώπινη φύση, ιστορίες τις οποίες ο πολίτης φάνταζε ανίσχυρος μπροστά σε μια διεφθαρμένη μηχανή συμφερόντων. Αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον Άβιλτσεν και είχε κάνει εντύπωση από τα πρώτα έργα, αλλά κυρίως φάνηκε στο έργο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, στο Ρόκι νούμερο 1. Οι δικοί του αντιήρωες από ένα σημείο και μετά νικούν. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Η ταινία θα γνωρίσει την αποδοχή κριτικών και κοινού. Έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 1976 και βέβαια συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα 3 από αυτά, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ο Τζον Άβιλτσεν είχε πλέον το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να ζήσει με τους κανόνες του Χόλιγουντ. Διαισθάνεται ότι μετά την επιτυχία οι παραγωγοί θέλουν να στρέψουν το Ρόκι σε άλλους δρόμους, μακριά από το περιθώριο. Έναν Ρόκι που θέλει να ξεχάσει το πόσο τον έχει χτυπήσει το αμερικάνικο όνειρο, έναν Ρόκι που κάποια στιγμή θα υπηρετήσει μέχρι και τον ψυχρό πόλεμο, με αποκορύφωμα το φοβερό Φέση στο οποίο χτυπήθηκε με τον Σοβιετικό Ντράγκο. Στην πρόταση λοιπόν των εταιριών να παραμείνει στη σκηνοθεσία, ο Άβιλτσεν αρνείται και θα επιστρέψει μόνο στο Ρόκι νούμερο 5 το 1990, όταν ο ήρωας μένει πανφτωχός και αρνούμενος να εκμεταλλευτεί τη δόξα του, επιστρέφει στη γειτονιά από όπου ξεκίνησε. Αξίζει να σας πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ο Άβιλτσεν είχε προσληφθεί νωρίτερα ως σκηνοθέτης τόσο για το Σέρπικο το 1973, αλλά και για το Πυρετό στο Σαββατόβραδο που ακολούθησε το Ρόκι το 1977. Παρ' όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις απολύθηκε, καθότι είχε φοβερές διαφωνίες με τους παραγωγούς των ταινιών εκείνων, τον Μάρτιν Μπρέγκμαν και τον Ρόμπερτ Στίγκουντ. Αν και η δουλειά του ως σκηνοθέτη στο Σέρπικο δεν συνεχίστηκε, ο Άβιλτσεν κράτησε τη φιλία με τον ίδιο τον Φρανς Σέρπικο, με τον οποίο μάλιστα μοιραζόταν και ένα ακίνητο στο Long Island της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και κάπου εδώ εμπορικά, και το τονίζω αυτό, εμπορικά πέφτει το εξαιρετικό φιλμ μυστηρίου The Formula του 1980 με πρωταγωνιστές τον Marlon Brando και τον George C. Scott, του φέρνει μέχρι και υποψηφιότητα για το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο χειρότερου σκηνοθέτη.
Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Τα έχουν αυτά τα Αμερικανάκια. Είναι τα εισιτήρια που κόβεις, που σε κάνουν μεγάλο, και όχι η ποιότητα των ταινιών σου. Άφησε ένα υπέροχο έργο, «Τους γείτονες της συμφοράς», το 1981. Το πάλεψε πάρα πολύ όμορφα με το «Μωράγια Ντάντεμα», το 88. Ήταν υπέροχο το «Στηρίξω πάνω μου», το 1989. «Η δύναμη του ενός», το 92. Το 8 δευτερόλεπτα για τη δόξα, του 94, ξεχώρισε. Αλλά ουσιαστικά η μεγάλη επιστροφή είχε γίνει νωρίτερα με το θρυλικό «Karate Kid». Το έργο ουσιαστικά διαδραματίζεται τη χρονιά δημιουργίας του. Το 1984, οι περισσότεροι την ιστορία την ξέρετε, ο Ντάνιελ Λαρούσο, κάτι λέει και αυτό έτσι, ιταλική καταγωγή, από πάπου προς πάπου, και η μαμά του, η Λουσίλ, μετακινούνται από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στην Ερσίνδα του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Ένας παρήσακτος ανάμεσα σε πλούσια κολεγιόπεδα. Ο συντηρητής του διαμερίσματος όμως είναι ένας εκκεντρικός, αρχικά έτσι φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ευγενικός και ταπεινός μετανάστης από την Οκινάουα, ο θρυλικός Μίστερ Μιγιάγκη. Ο Ντάνιελ θα γίνει φίλος με την άλλη Μίλης, μαζορέτα του λυκείου, Ελίζαμπεθ Σου, μια από τις πρώτες εμφανίσεις της. Την άλλη, η οποία έχει σχέση στα τελειώματα που λέμε, με τον αλαζόνα Τζόνι Λόρενς, κάτοχο μαύρης ζώνης και κορυφαίο μαθητής στη σχολή Ντότζο Κόμπρα Κάι, εκεί όπου μαθαίνει το καράτε ως μέσο επιβολής βίας. Ο Τζόνι και η συμμορία του από τη σχολή Κόμπρα Κάι εκφοβίζουν συνεχώς τον Ντάνιελ. Στην γιορτή του Χάλουιν, ο Ντάνιελ ρίχνει νερό στον Τζόνι με ένα σωλήνα, αυτός και η συμμορία του τον κυνηγούν, τον πιάνουν στο δρόμο, το χτυπούν πάρα πολύ άσχημα, μέχρι που ο Μίστερ Μιγιάγκη εμφανίζεται από το πουθενά και τους νικά όλους με ευκολία. Και εκεί, έκπληκτος, ο Ντάνιελ ζητά από τον Μίστερ Μιγιάγκη να του διδάξει καράτε. Ιστορική ταινία που άφησε εποχή για πάρα πολλούς λόγους. Από τη μια, σηματοδότησε την έναρξη της σταδιοδρομίας του Ραλφ Μάτσιο, που είχε μεν ένα πρώτο παράσημα από το Outsiders του Francis Ford Coppola, από την άλλη όμως αναζωογονεί τη σταδιοδρομία του Pat Morita, που έπαιξε το ρόλο του Mr. Miyagi. Σταδιοδρομία η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή μεν ως επιτοπλίστων δε για κομικούς ρόλους. Μάλιστα, ο Pat Morita θα πάρει και υποψηφιότητα για το Oscar δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάμε στο Karate Kid, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Όπως θα δούμε, ο μέγας αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Άβιλσεν, θα σκηνοθετήσει τα πρώτα τρία Karate Kid. Στο νούμερο 2 θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι ξεχωρίζει ως τραγούδι το Glory of Love του Peter Cetera. Ας το απολαύσουμε.

ύμνος εποχής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Glory of Love με τον Peter Cetera. Το Karate Kid θα σημαδέψει, θα λέγαμε, μια γενιά εφήβων που ονειρεύονταν αεροπλανικά χτυπήματα και λαβές με τα πόδια. Έγινε αιτία και αφορμή να γεμίσουν γυμναστήρια με παιδιά και παιδιά που φαντασιώνονταν ότι θα αντιστεκόντουσαν ηρωικά στους νταΐδες που τους εκφόβιζαν στο σχολείο ή στο δρόμο, και πυροδότησε βέβαια ένα πραγματικά μεγάλο πάθος για τις πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, χιλιάδες νέοι ανακάλυψαν μια αρχαία τεχνική πάλης, ενδεχομένως επειδή οι προηγούμενες ταινίες του είδους διαδραματίζονταν σε ναούς των Σαολίν, σε πολύ μακρινά εξωτικά μέρη. Οι παραδοσιακές ταινίες Kung Fu, φίλες και φίλοι, είναι ταινίες τις οποίες η υπερβολή είναι το κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να πετάξει πραγματικά από μια ταράτσα σε μια άλλη, με τη διαφορά ότι μια ταράτσα είναι στη Χαριλάου και η άλλη στο κέντρο της πόλης. Εδώ έχουμε μια ταινία πολεμικών τεχνών που διαδραματίζεται σε μια μικρομεσαία γειτονιά του Λος Άντζελες. Δεν έχει αρχαίες κατάρες, δεν έχει παλιούς μύθους. Υπάρχει αυτό το αιώνιο φαινόμενο του εκφοβισμού όσων είναι διαφορετικοί και κυρίως ευαίσθητοι. Ο Άβελτσεν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα σκηνοθετήσει μέχρι και το νούμερο 3 και μετά θα αποσυρθεί από τις υπόλοιπες συνέχειες του Karate Kid. Στο συγκεκριμένο έργο και στα τρία πρώτα, η κινηματογραφική του ματιά σε ό,τι αφορά την τεχνική έχει πλέον αλλάξει. Έτσι, κακά τα ψέματα, η γενιά των κινηματογραφιστών του 70 στην Αμερική σαφώς υπάρχει, αλλά το αμερικάνικο κύμα, στο οποίο προαναφερθήκαμε, μεταφορά, να επαναλάβω, της γαλλικής Nouvelle Vague, πέραν του Ατλαντικού, δεν υπάρχει πλέον στο προσκήνιο ως κινηματογραφικό κίνημα. Πάντα έτσι γίνεται. Τα ρεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, πάβουν κάποια στιγμή να υπάρχουν, αλλά όταν κλείνει ο κύκλος, τα πραγματικά ρεύματα, τα ρεύματα ιδεών και διαλόγου, παραμένουν επιδραστικά για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, ο Άβελτσεν παραμένει πιστός στη θεματολογία αλλά και τη σημειολογία του, διότι τι ήταν ο Ντάνιελ Σαν? Ένας άλλος Ρόκι ήταν. Ένα παιδί κατώτερης κοινωνικής τάξης που ζει με τη μητέρα του αρχικά στη Νέα Υόρκη, αλλά αναγκάζεται να μετακομίσει στην Καλιφόρνια, εκεί όπου πέφτει μέσα σε ένα κύκλο απόρριψης λόγω της κοινωνικής θέσης του, αλλά όπως είπαμε και της ευαισθησίας του. Είναι ένα παιδί το οποίο το κυνηγούν και μόνο μέσω του καράτε μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ποιο καράτε όμως? Ούτε ο ρόλος του Μίστερ Μιγιάγκη ήταν τυχαίος. Εκείνη η φοβερή ρίση του «Karate defense only», δηλαδή το καράτε είναι μόνο για άμυνα, ουσιαστικά καλεί τον κόσμο σε μια άρση βίας. Ναι, θα μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου από το κακό, αλλά θήτης δεν πρέπει να γίνεις ποτέ. Το μεγάλο ζητούμενο του Άβελτσεν, αυτό το «να σώσουμε τις αξίες μας», δεν έφυγε ποτέ από το έργο του. Στο «Lean on Me» του 1989 τα πράγματα δεν σώζονται πάνω σε ένα ρινγκ αλλά αλλού. Σύμφωνα με την ιστορία, το 1987 το πάλε ποτέ ιδηλιακό γυμνάσιο Eastside στο Patterson του New Jersey. Είναι πλέον ένα από τα χειρότερα σχολιά. Ναρκωτικά, βία, οι μαθητές δεν μπορούν καν να περάσουν τεστ βασικών δεξιοτήτων και οι δάσκαλοι φοβούνται τις συμμορίες. Ο δήμαρχος Ντον Μπότμαν μαθαίνει ότι το σχολείο θα παραδοθεί πλέον στην κρατική διοίκηση, εκτός και αν το 75% των μαθητών μπορέσει να περάσει το τεστ ελάχιστων βασικών δεξιοτήτων. Συμβουλεύεται τον σχολικό επιθεωρητή λοιπόν, τον καθηγητή Φρανκ Νάπιερ, ο οποίος προτείνει τι? Να προσλάβουν έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου, τον Τζο Λιούις Κλάρκ, ως διευθυντή του συγκεκριμένου κακόφημου γυμνασίου. Θα τα καταφέρει?
Ναι, θα τα καταφέρει. Δεν προδίδω κανένα τίτλο. Είναι οι αξίες του Avildsen, φίλες και φίλοι, που δεν άλλαξαν ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται, ξεκινά από το μηδέν για να σώσει την κατάσταση, χωρίς όμως τους γνωστούς αμερικάνικους ηρωισμούς. Εμείς, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε λίγο μουσικό ύφος. Πάμε σε ωραίο country. Πάμε στην ταινία Βουβού The Dixie Dance Kings του 1975, εκεί όπου ξεχωρίζει ο Μπαρτ Ρέινολτς. Η Κόνι Βαντάικ είναι στο τραγούδι Harbor Lights.

δίνει ρέστα πραγματικά ο Μπαρτ Ρέινολτς στη συγκεκριμένη ταινία, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αν βρεθεί στα χέρια σας ή στο τηλεκοντρόλ σας, να την απολαύσετε. Στις ίδιες αξίες θα στηριχθεί και για τη δύναμη του ενός ο Avildsen και στα 8 δευτερόλεπτα του 1994. Το ίδιο θα πράξει και στην τελευταία του ταινία το 1999, το Inferno, με τον μεγάλο Jean-Claude Van Damme ως πρωταγωνιστή. Κάποια στιγμή ο Avildsen θα μάθει ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας, θα παλέψει, αλλά τελικά θα πει αντίο. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρικό κέντρο Cedar Sinai στο Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου του 2017 σε ηλικία 81 χρόνων. Δεν είναι νοσταλγία αυτό που θα σας πω, είναι πραγματικότητα και το πιστεύω. Ήταν άλλο εκείνο το σινεμά. Διότι πολύ απλά ήταν σινεμά ανθρώπων με φαντασία που ξυπνούσαν από τα χαράματα και όταν έφτανε το φως του ήλιου στο επίπεδο που έπρεπε έλεγαν «πάμε τώρα». Για να κάνουν ήχο βατραχιών σε λίμνη, έσαιρναν πάνω σε κάτι μεταλλικό, μάλλον πάνω κάτω κάτι μεταλλικό, πάνω σε τρίφτη για τυρί, έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι να μένει κάποιος ένα μωρό που μπουσουλάει διαρκώς προς Θεού. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται όμως όταν το τεχνολογικά νέο σε αδρανοποιεί από τη στιγμή που ξέρεις πως όλα μπορούν να γίνουν. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όλα αυτά ήταν και θέσεις εργασίας, κόσμος που ζούσε από το σινεμά, από τον άνθρωπο που παρήγαγε ήχους μέχρι τον κομπάρσο που έτρεχε ως πεζικάριο στο Ελσίντ. Η έννοια του φτιάχνουμε κάτι όλοι μαζί υποχωρεί γενικώς στο σύγχρονο κόσμο. Σκεφτείτε πόσες φορές θελήσατε να πείτε κάτι αλλά στείλατε μήνυμα αντί να μιλήσετε. Ο κάθε σύγχρονος ρόκι, όχι απλώς στο σινεμά, την ίδια τη ζωή αν θέλετε, αντέχει πιο πολύ. Χτυπά πιο δυνατά. Οι αιματολογικές εξετάσεις του είναι πρώην 17χρονο, διότι οι νύνοι έχουν ήδη χοληστερίνη, αλλά ο κάθε σύγχρονος ρόκι δεν παίζει ωραίο box. Διότι πολύ απλά οι σύγχρονοι προπονητές, οι life coaches αν θέλετε, δημιουργούν καλούπια και δεν αφήνουν τον αθλητή να χορέψει τα βήματα της δικιάς του ψυχής πάνω στο ring. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε, το ομώνυμο. Lean on Me, οι Wynyrds τραγουδούν συντροφιά με την Thelma Houston. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολύ αναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπούγκερστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Το Μπούρκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησή της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν από το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές της τοποθετήσεις να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα αυτό. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χτενίζει εκ νέου σπιθαμή προς σπιθαμή το σημείο με ειδικά μηχανήματα που μπορούν να εντοπίσουν τα σβησμένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται καθαριστικά προϊόντα, αντικείμενα που δεν εντοπίστηκαν και πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια. Οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ερεύνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μία μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν άλλες μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, Federal Bureau of Investigation, το FBI, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με το

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέατρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά δεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς. Για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών, πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το ένα από τα 7 τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you. Thank you very much.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέατρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα τιμή στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπίργκενστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό και αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντως δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν και την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στην Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο τη μελέτη, συγκόλληση, τεκμηρίωση και απόδοση 70.000 οστράκων προϊόντων παράνομης διακίνησης σε Ελλάδα και Ιταλία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφαλείας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο ωραίο μας στούντιο, στον 102, είμαστε πανέτοιμοι να σας κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, διαλέξαμε και τη μουσική μας, μπήκαμε λίγο δυναμικά σήμερα. Έχουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για μια ωραία νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος σήμερα στον ήχο. Στείλτε μας και που βρίσκεστε, από που μας ακούτε. Στέλτε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Σας θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Η ποιότητα των δύο ομάδων προμηνύει ένα πολύ ωραίο και θεαματικό παιχνίδι. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της. Βγήκαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως προέκυψε λοιπόν, η 45χρονη δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ήταν όλες. Από τις 7 μαχαιριές η μία τρύπησε την καρδιά της γυναίκας, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Εν ολίγης δεν είχε την παραμικρή ελπίδα να σωθεί από τους γιατρούς, ακόμα και αν έφτανε ακόμα νωρίτερα. Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε πάλι μεταξύ τους. Σήμερα μάλιστα ένα συγγενικό της πρόσωπο, ο θείος της, κατήγγειλε ότι την βρήκε στον ύπνο και τη μαχαίρωσε. Βέβαια αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών, άρα ικανό να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα. Όπως είπαμε δεν προηγήθηκε πάλι. Βρέθηκαν στο σπίτι χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και χάπια για κρίσεις πανικού. Περαιτέρω απαντήσεις θα δοθούν από την τοξικολογική εξέταση των δύο πτωμάτων, αν κάποιος τα χρησιμοποιούσε αυτά. Θρήνος λοιπόν στην οικογένεια. Τώρα όλο το βάρος ρίχνεται στα παιδιά που έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα έχει σταλεί και ψυχολόγος στην οικογένεια. Απαντήσεις έδωσε και ψυχολόγος της αστυνομίας που είπε ότι δεν βρήκε κάτι ύποπτο, ότι υπήρχε κίνδυνο στο σπίτι, ότι υπήρχαν καυγάδες, ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπαμε όλο το βάρος τώρα πρέπει να πέσει στα παιδιά, μια φοιτήτρια, η μεγαλύτερη κόρη είναι φοιτήτρια και ο μικρότερος ο γιος πηγαίνει ακόμα στο σχολείο, να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο. Δεν νομίζω να γίνεται, αλλά πρέπει να υπάρξει ψυχολογική στήριξη για να αποφύγουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Αργότερα θα ακούσουμε και την αυθεντική εκδοχή του I Will Survive, έτσι για να διαλέξουμε ποια είναι η καλύτερη. Μέσα σε όλα που είχε η μέρα σήμερα, μας ανησύχησε πάρα πολύ η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς κυκλοφόρησε η είδηση ότι νοσηλεύεται με πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Όμως τελικά, όπως πάντα, τα μίντια το μεγένθυναν λίγο το πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο ανησυχητικό το πρόβλημα, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσεις ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχαιρετήσουμε. Η ίδια, αυτή η καταπληκτική και μέσα στη ζωή αγαπημένη ηθοποιός, βγήκε και διέψευσε τα δημοσιεύματα. Είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε, έπεσε και με αποτέλεσμα να πάθει μια κάκωση στο αριστερό ισχύο και να έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα που δημιουργούσε κάποια προβλήματα αναπνευστικά. Γι' αυτό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή της. Μάλιστα, η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μέσα μου αισθάνομαι 45, το πολύ 53. Αγαπημένη ηθοποιός, μέσα στην όρεξη για ζωή, της ευχόμαστε τα καλύτερα, ταχύ ανάρρωση, να βγει από το νοσοκομείο, δεν της ταιριάζει αυτός ο χώρος, και να τη χαρούμε, να τη βλέπουμε στην τηλεόραση, να δίνει συνεντεύξεις και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει και κάνα σύριαλ, να την ξαναδούμε στην τηλεόραση, δηλαδή σε κάποιο ρόλο αγαπημένο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Όσο θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, θα βγαίνουν περισσότερες τέτοιες έρευνες. Έγινε μια δημοσκόπηση για το αν θα κάνουν διακοπές φέτος οι Έλληνες και 44% είπε ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, το 44% είπε ότι θα πάει φέτος διακοπές, το υπόλοιπο 56% είπε ότι δεν θα πάει ούτε ένα διήμερο φέτος διακοπές. Σε σχέση με πέρσι είναι 5% περισσότεροι αυτοί που δεν θα πάνε διακοπές. Τους ρωτήσανε τι είναι αυτό που τους τρομάζει ως προς το κόστος. Απάντησαν ότι πρώτο είναι η διαμονή. Πράγματι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20-30% σε ξενοδοχεία και Airbnb σε σχέση με πέρσι. Το δεύτερο είναι τα εισιτήρια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά. Και το τρίτο είναι η διατροφή, οι ταβέρνες και οι καφετέρειες. Σε σχέση με αυτούς που θα πάνε διακοπές, το 46% είπε ότι θα πάνε σε κάποιο δικό τους σπίτι, είτε δικό τους, είτε κάποιου συγγενή τους ή κάποιου φίλου. Ένα 37% είπε ότι έχει κλείσει ήδη δωμάτιο σε ξενοδοχείο και αυτοί που περισσέψαν είπαν ότι θα πάνε σε κάμπινγκ. Το ανησυχητικό είναι ότι από αυτούς που είπαν ότι θα πάνε διακοπές, ένα 30% έχει μεταθέσει υποχρεώσεις οικονομικές, δηλαδή λογαριασμούς, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ. Για μετά τις διακοπές. Δηλαδή ελπίζει ή στο ότι θα πάρει από κάπου χρήματα ή ότι θα βγει αυτή η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ανησυχητικό, είναι 30%, δεν είναι μικρό ποσοστό. Ελπίζουμε η κατάσταση να αλλάξει και έστω και προς το τέλος, εκεί αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη, ο καιρός είναι ακόμα καλός στη χώρα μας, να μπορέσει να κάνει ο κόσμος διακοπές, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, αν δεν διακόψεις τουλάχιστον 10 μέρες από την εργασία σου, μέσα στο χειμώνα θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στο ανοσοποιητικό σου ως και σε ψυχολογικές ασθένειες, δηλαδή κατάθλιψη, κρίση πανικού, στρες κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το να, όπως πηγαίναμε παλιά διακοπές, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένα άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία.

Λοιπόν, ο φίλος εκπομπής ο Γιώργος ζητάει ένα τραγούδι από τους Oasis. Οπότε, Νίκο, βρες όποιο θες, όχι το Wonderwall, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Βρες ένα τραγούδι από τους Oasis να παίξουμε αμέσως μετά. Και μας λέει να μην διαμαρτυρόμαστε, λέει, για τις τιμές στα σπίτια και στα Airbnb. Γιατί αυτός μαζί με την παρέα του, 6 άτομα, 6 ζευγάρια, κλείσανε, λέει, ένα σπίτι στη Χαλκιδική για ένα μήνα. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν καλύτερα την τιμή. Και τα 6 ζευγάρια θα πάνε διακοπές σε αυτό το σπίτι ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος. Θα πληρώσουν αναλόγως το μερίδιο που αναλογεί στο καθένα. Και έτσι έχουν τιμές, λέει, ακόμα και πριν από 3 και 4 χρόνια. Τέτοια τιμή, λέει, πλήρωσαν. Πρώτον, αυτό που μου λες δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν έχω κλείσει, η αλήθεια είναι, Airbnb τόσες πολλές μέρες, οπότε δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνεις τον ιδιοκτήτη του Airbnb ποιοι θα είναι μέσα. Αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη θα μου πεις τι τον ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη. Αλλά ψάξ' το για να είσαι καλυμμένος, μην έχεις τίποτα παραλυπόμενα. Και έτσι, λέει, θα μας βγει οι διακοπές, λέει, φθηνότερα ακόμα και από παλαιότερα. Καλά να περάσετε καταρχήν, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν ενήλικες άνθρωποι, 6 ζευγάρια, να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει και πότε διακοπές. Είστε τυχεροί που τα καταφέρατε. Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ οι ωραίες ειδήσεις και οι αλληλεγγύοι, και η επόμενη είδηση είναι μία από αυτές. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη τους και του γείτονά τους, το συνεργείο στην Ευζώνων που πήρε φωτιά χθες και καταστράφηκε ολοσχερός. Όλα τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης, την Πέμπτη, συγκεκριμένα είναι στις 9 παρατέταρτο και στις 11 παρατέταρτο, την Πέμπτη επαναλαμβάνω, στο θερινό σινεμά Απόλλων. Όλα τα έσοδα, λοιπόν, της προβολής θα πάνε ως ένδειξη συμπαράστασης στον άνθρωπο και την επιχείρηση που καταστράφηκε. Παράλληλα, στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πραγματικά συγκινητική κίνηση, και όσοι θέλετε να πάτε να δείτε κάποιο θερινό την Πέμπτη, προτιμήστε το θερινό σινεμά Απόλλων, συγκεκριμένα αυτές τις δύο προβολές του Περσέπολης, για να κάνετε και ένα καλό ταυτόχρονα.

Τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, είναι στην κρίση του καθενός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για πρώτη φορά το 2026 είναι το πρώτο έτος όπου ο κόσμος ενημερώνεται περισσότερο από τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, από ό,τι από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα sites στο διαδίκτυο. 54% του κόσμου παγκοσμίως είπαν ότι λαμβάνουν ενημέρωση για τα γεγονότα καθημερινώς από τα social media. Δεν τους ενδιαφέρουν πια τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα sites, τα θεωρούν ξεπερασμένα και ενημερώνονται μόνο από τα social media. Κάποτε ένας άνθρωπος που ήταν πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία μου είπε ότι ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι σημερινοί εξιντάριδες σταματήσουν να σνομπάρουν τα smartphones και ανακαλύψουν δηλαδή ότι μπορούν με ένα πάτημα ενός κουμπιού, με το να ακουμπήσουν το δάχτυλό τους σε μια οθόνη, θα μπορούν να έχουν ταχεία πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Και πράγματι υπάρχει μια έρευνα που έγινε και στην Ελλάδα, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 70% ως προς τους 60χρονους και πάνω, δηλαδή 60, 70, 80, που χρησιμοποιούν τα smartphones σε σχέση με παλαιότερα. Η έρευνα έγινε σε 48 χώρες, δεν ήταν μικρή, πήραν μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Το 52% λοιπόν δήλωσε ότι, από αυτούς που ακόμα επιμένουν στα παραδοσιακά μέσα, δήλωσε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση. Το 51% δήλωσε ότι μπαίνει ταυτόχρονα, βλέπει τηλεόραση, αλλά μπαίνει ταυτόχρονα και στο διαδίκτυο, στα sites για να ενημερώνεται. Μόλις το 21% πλέον ακούει ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Και υπάρχει ένα απογοητευτικό 7% παγκοσμίως ανθρώπων που διαβάζουν εφημερίδες εκτυπωμένες σε χαρτί. 7%, πάρα πολύ λίγο. Και δεν είναι και πάρα πολύ μακριά εκείνη η εποχή που μανιωδώς αγοράζαμε όλοι εφημερίδες. Έβγαινες να πάρεις κυριακάτικη εφημερίδα το πρωί και δεν είχε μείνει ούτε το παιδί που τις πουλούσε. Δηλαδή εξαφανίζονταν από τις 7 η ώρα το πρωί. Κάποιοι τις αγοράζαμε από το προηγούμενο βράδυ, μήπως και προλάβουμε. Έτσι είναι όμως αυτές οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Να ξαναδώσω εγώ τρόπους επικοινωνίας. Στο 6930-07-8228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη πάει προς το ημίχρονο, λίγα δευτερόλεπτα μένουν, είναι κολλημένο στο 0-0. Έγιναν κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι συνταρακτικό. Υπάρχει ρυθμός, αλλά όχι από την πλευρά της Γαλλίας, περισσότερο τις εντυπώσεις έχει κερδίσει η ομάδα της Αφρικής. Λοιπόν, μας πάει, θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη εκδοχή του I Will Survive από την Gloria Gaynor για να αποφασίσουμε αν το είπε καλύτερα η Cake ή η Gloria.

Λοιπόν, οι λάτρεις των στατιστικών, βλέπω εδώ ότι την τελευταία φορά που σε μια ημερολογιακή ημέρα σε παγκόσμιο κύπελο είχαμε 4 ισοπαλίες, το Μουντιάλ το πήρε η Βραζιλία. Οπότε αν είστε λάτρεις των στατιστικών και είστε λίγο κοιτάτε το ιστορικό, είναι μια καλή πληροφορία αν θέλετε να ποντάρετε στη Βραζιλία. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων. Δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γεωταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των Οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ή περιμένατε να βγω για να στείλετε τα μηνύματά σας, ή σας ενέπνευσε η φωνή του Χρήστου. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσα μαζωμένα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Στάθη, ο οποίος μας λέει ότι προτιμάει την εκδοχή των Cake για το I Will Survive. Τα φιλιά μας στο Στάθη. Η Χαρά, καινούργια στην παρέα, δεν έχω ξαναδεί μήνυμα σου Χαρά, μας λέει πολύ ωραίες μουσικές και απόψε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη θα πάει διακοπές στη Χαλκιδική και μας ρωτάει τι έγινε με το νερό, λέει, στο Πευκοχώρι. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η διαρροή λιμάτων στα νερά του Πευκοχωρίου και συγκεκριμένα στο κομμάτι Ακροτήρι, από ό,τι ξέρω. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει προβεί σε ενέργειες, οπότε νομίζω ότι θα είναι ασφαλές να κολυμπήσετε. Αν και εγώ είμαι λίγο σε αυτά πολύ ιδιαίτερος, αν ακούσω ότι κάποια στιγμή κάτι έγινε, προσέχω πάρα πολύ. Θα επηρεάσει σίγουρα τους ανθρώπους που τουλάχιστον ημερήσια πάνε προς τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και πάρα πολύ στο Πευκοχώρι, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να κολυμπήσεις στα νερά του Πευκοχωρίου. Και θα κλείσω με τη Δάφνη, η οποία μας ρωτάει, αγανακτισμένη μας ρωτάει, πότε θα ανοίξει το μετρό, λέει, δεν την παλεύουμε άλλο. Πράγματι, έχω έναν φίλο ο οποίος διατηρεί κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είπε ότι από τότε που έκλεισε το μετρό έχει μια πτώση της τάξης του 50%. Το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, λέει, οι άνθρωποι το μετρό για να κατέβουν στο κέντρο και να κάνουν τα ψώνια τους. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και χάσανε τη βόλεψή τους από τότε που έκλεισε. Εδώ διαβάζω ότι θα τεθεί ξανά σε λειτουργία το μετρό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Υπομονή. Δεν έμεινε και τίποτα. Τρεις μερούλες. Τρεις μερούλες θα παίρνετε το λεωφορείο και από εκεί και πέρα θα ξαναμπείτε στο μετρό. Χάσαμε όλο μας το χρόνο, δεν πρόλαβα να πω κάποια είδηση. Μετά το τραγούδι θα σας πω περισσότερα.

Όπως είπαμε, οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA τις προηγούμενες μέρες, κάνοντας ένα τρομερό τελικό. 4-1 κέρδισαν τους San Antonio Spurs και ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε το μυστικό τους, γιατί παίζανε, λέει, τόσο καλά. Τους είχε δοθεί εντολή από το team της ομάδας να απέχουν από τις ερωτικές επαφές για 10 εβδομάδες. Αυτό ήταν το μυστικό τους, λέει. Δεν ξόδευαν ενέργεια, λέει, στις ερωτικές επαφές και είχαν, λέει, περισσότερη όρεξη για το άθλημα. Δεν ξέρω αν το τήρησαν, βέβαια, οι παίχτες των New York Knicks. Πάντως, η ιστορία κατέγραψε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, μεσοβδόμαδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα το καλοκαίρι, έχει περισσότερα πράγματα να κάνετε από το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό και θα εντάξουμε τις προτάσεις για να βγείτε περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα. Αύριο, ας πούμε, μπορείτε να πάτε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου συνεχίζεται η σύγχρονη κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτή, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κωμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και εντάσεις. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Ingmar Bergman, «Το πάθος». Στο Θέατρο Κήπου έχουμε συναυλία, ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό της πόλης. Στο Θέατρο Γης, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τη μουσική τους μαγεία σε μια καλοκαιρινή συναυλία κάτω από τα Αστέρια. Και ξεκινάει, ανοίγει την αυλαία του το Φεστιβάλ Επταπηγείου με την κλασική όπερα Μποέμ του Τζάκομου Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Δώστε μια ευκαιρία στο Φεστιβάλ Επταπηγείου. Τουλάχιστον μια φορά πρέπει να παρευρεθείτε σε αυτό το φεστιβάλ. Ο χώρος έχει μια καταπληκτική ενέργεια. Είναι μαγικό το ότι έχουμε ένα τέτοιο μνημείο στην πόλη μας και πρέπει να το τιμούμε.

Μόλις άνοιξε το σκορ στο Γαλλία-Σενεγάλη, 1-0 προηγείται η Γαλλία. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε ακόμη περισσότερες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ στη Μάνχη. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στην Τουρκία, όπου μια γυναίκα προσπαθούσε να χωρίσει από το σύζυγό της για λίγο λιγότερο από 10 χρόνια. Τα τουρκικά δικαστήρια δεν την άφηναν να βγει το διαζύγιο και σήμερα βγήκε η απόφαση. Πλέον είναι ελεύθερη από το σύζυγό της μετά από 24 χρόνια γάμου και έξω από τα δικαστήρια στήθηκε ένα γλέντι με νταούλια, όργανα, όλο το σόι της κυρίας ήταν απ' έξω, ξεκίνησαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Ένα απίστευτο σκηνικό, καταγράφηκε φυσικά από τα κινητά, βγήκε στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες και περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες το έχουν δει. Έχει γίνει viral, όπως λέμε. Πάμε στο Μουντιάλ να πούμε τα αποτελέσματα. Χθες η Σαουδική Αραβία, που έχει για προπονητή, θυμίζουμε, τον δικό μας, τον Δόνι, προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ μέχρι το τέλος. Ισοφαρίστηκε 1-1 με την Ουρουγουάη. Ισοπαλία και στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία προηγείται με 1-0 τη Σενεγάλη. Έβαλε ένα γκολ η Σενεγάλη, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Τι θα δούμε στις υπόλοιπες ώρες? Στη μία η ώρα το Ιράκ αντιμετωπίζει την Νορβηγία, ξεκάθαρο φαβορεί η Νορβηγία. Στις 4 μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ και η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία. Στις 7 το πρωί, όσοι ξυπνήσετε για να πάτε στη δουλειά, την ώρα που πίνετε τον καφέ σας, θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το απόγευμα, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνίδι αυτό, ωραία σύζευξη αντιπάλων. Η Αγγλία που τη θεωρούν τρίτο φαβορί μετά την Ισπανία και τη Γαλλία. Η αλήθεια είναι πως έχει κάνει περίεργες κλήσεις φέτος ο προπονητής της εθνικής ομάδας Αγγλίας, αλλά μπορεί να τις βγει και σε καλό. Όπως και να έχει, αρχίζουν και παίζονται περισσότερα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Διαλέξτε ποιο θέλετε να δείτε, γιατί δεν γίνεται να τα δείτε κιόλα, και απολαύστε το.

Μάθηματα πολιτισμού παρέδωσαν οι Ιάπωνες φιλάθλοι στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αγώνα με την Ολλανδία, έναν πολύ ωραίο αγώνα που έληξε 2-2 με πολύ θέαμα, καθάρισαν όλο το γήπεδο, δεν άφησαν ούτε ένα σκουπίδι. Πραγματικά τα συνεργεία καθαρισμού που μπήκαν μετά τον αγώνα έπαθαν σοκ, έκαναν και μια ανακοίνωση που τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Έτσι είναι οι Ιάπωνες, σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα αφήνουν τέτοιες εντυπώσεις. Υπάρχει ένα ρητό, λέει, στην Ιαπωνία που λέει: ένα πουλί δεν αφήνει ποτέ σημάδια πετώντας. Και εννοούν ότι όπου πάνε δεν θέλουν να αφήνουν σημάδια για να τους θυμούνται, αλλά θέλουν να θυμούνται την ενέργειά τους και την άβρα τους. Και από τον πολιτισμό των Ιαπώνων θα σας πάω στην Αγία Βαρβάρα, εδώ στη δικιά μας Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο, όπου ένας κάτοικος εκεί τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας να ξυλώνει ένα ολόκληρο παρτέρι με 30 φυλιές, να τις βάζει σε σακούλα και να τις παίρνει μαζί του, να φεύγει σαν κύριος, και ο δήμαρχος περιοχής έβγαλε μια ανακοίνωση στα social media, όπου δημοσιεύει το βίντεο φυσικά και λέει: δοξάστε τον και άμα μπορείτε βρείτε τον να του πάμε και άλλες 30 φυλιές για να μην χαλάει τις δημοτικές. Αυτά καλά είναι να μην γίνονται, να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο. Γίνεται προσπάθεια από τους Δήμους για να μορφύνει λίγο η κάθε πόλη, οι πόλεις μας, να γίνουν λίγο πιο ανθρώπινες. Ας σεβαστούμε τον κόπο τουλάχιστον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά τα συνεργεία και προσφέρουν, και να μην καταστρέφουμε ό,τι φτιάχνουν.

Εδώ διαβάζω ότι ένας ψαράς στη Λάρισα έπιασε με καλάμι κιόλας ένα σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό που ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Πώς βρέθηκε από τον Ινδικό ωκεανό στις θάλασσές μας, τα γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή, τα έχουν αλλάξει τα πάντα, ρεύματα, ιστορίες, θερμοκρασίες στα νερά και τα ψάρια πλέον μεταναστεύουν με ρυθμούς που δεν τους ξέραμε παλιότερα. Παραμένει το όχι, η Γαλλία βάλε δεύτερο γκολ στη Σενεγάλη, να ενημερώσουμε. 2-0 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Θέλει 5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90, αλλά θα έχει σίγουρα 7-8 λεπτά καθυστερήσεις, γιατί κάνουν τις διακοπές για να τροσιστούν. Είχε και μια φάση στο VAR, οπότε θα έχει ακόμη πολύ χρόνο για να δείτε αν θέλετε. Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, που φρόντισε τα πάντα στον ήχο, τον αντικατέστησε ο Κώστας ο Σαββίδης. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας που θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Παρόν στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις αντλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε ότι το δίλημα των εκλογών αφορά στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, η άνεμη βόρη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Uh-huh, honey. All right.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ονειρέψω ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.